0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεις και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω ρε εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ αν έπαιζες αγώνα τέννις θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω
1: να
2: έρθει.
1: Να σου πληρώσω και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονγκ.
1: Ο Πονγκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω.
1: Να σου πληρώσω και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβαζα και τον πόλεμο στο Ιράν και γενικά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει επηρεάσει πάρα πολλούς τομείς και μεταξύ αυτών έχει επηρεάσει και τον χώρο του Σουξουμούξου και ειδικά στη Βρετανία, διότι η εταιρεία η οποία που είναι από τη Μαλαισία παράγει προφυλακτικά για μεγάλους κολοσσούς, γνωστούς και στην Ελλάδα, αλλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Όπως είπες για μεγάλους κολοσσούς, λέω τι θα πει Παναγία μου. Λέω Παναγία μου.
1: Αλλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι η διακοπή στην προμήθεια πλαστικών και άλλων υλικών έχει προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο των τιμών. Των υλικών και φέρνοντας ως παράδειγμα ένα πακέτο των 10 λιρών που σύντομα θα κοστίζει 13 λίρες, ενδεχομένως να λειτουργήσει για άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα ως αποτρεπτικός παράγοντας σε μια χώρα στη Βρετανία που ούτως ή άλλως έχει μεγάλο πρόβλημα με τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Αρκετοί ρισκάρουν επαφή χωρίς προστασία και αυτό θα μπορούσε να οθήσει περισσότερους.
2: Να εκτινάξει τους δείκτες.
1: Ακριβώς. Και να επηρεάσει και να εκτινάξει τα νοσήματα αυτά και στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
2: Και σου έλεγα να τα μοιράσουμε εκείνα και τα προφυλακτικά που μας είχαν κάνει δώρο.
1: Ναι.
2: Και τα μοιράζαμε αριστερά και δεξιά.
1: Δεν μπορούμε το δώρο τι να το κάνουμε. Να το εκμεταλλευτούμε δηλαδή εμπορικά αργότερα.
2: Ναι. Εσύ θα εκμεταλλευόσουν ένα μπουκάλι λάδι και ένα μπουκάλι νερό.
1: Κανονικοί μαυραγωρίτες, έτσι. Ναι. Ό,τι μας φέρνουν, το βάζουμε σε μία αποθηκούλα.
2: Αυτό
1: και χρειαστεί...
2: το απλά και εδώ δύο τα είδαμε και είπαμε: καλά, τι να τα κάνουμε.
1: Ναι, όχι.
2: Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και είπαμε: ναι. Με την έννοια ότι αυτό, δηλαδή, όταν δελούζεσαι, τι να το κάνεις στο σαμπουάν. Εντάξει, okay. Λογικό.
1: Να όμως
2: μπορεί κάποιος άλλος να λουστεί και να σου ζητήσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ από ευγένεια να του πω: έχω σαμπουάν, 15 ευρώ.
2: Μπράβο. Επειδή είμαι ευγενής.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Να επιστρέψω λίγο στα αθλητικά. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague διεκδικεί και η Ζαλγκίρης.
2: Ναι, η Ζαλγκίρης.
1: Και χθες βγήκε μια φωτογραφία από τα αποδυτήρια της Ζαλγκίρης, η οποία προετοιμάζεται και αυτή για τον αγώνα της, και αυτή παίζει απόψε το βράδυ. Με 10 κανόνες που έχει η ομάδα, μεταξύ αυτών δηλαδή ο σωστός ύπνος, η ενυδάτωση, οι πειθαρχίες στη διατροφή, οι υδατάνθρακες, αποθεραπεία κτλ. Κτλ. Που έχουν όλες οι ομάδες και οι αθλητές γενικότερα. Και με αστερίσκο βάλανε από κάτω χιουμοριστικά, λέει.
2: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν το βρίσκω περίεργο. Σχετικά με τη σεξουαλική επαφή των παικτών εν ώψη του μεγάλου αγώνα.
2: Μεταξύ τους.
1: Όχι, ρε, συντρόφου. Και μεταξύ του, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Το βάλα λοιπόν χιουμοριστικά με αστερίσκο σαν 10ο κανόνα. Επιτρέπεται μόνο διαλυματικά, όπως κάνουμε διαλυματική άσκηση, δηλαδή 2 λεπτά άσκηση, μάλλον επαφή, 1 λεπτό
2: ξεκούραση.
1: Επί 5 επαναλήψεις maximum χωρίς εξτρακούραση. Που εμένα μου φαίνεται το φυσιολογικό. Δεν είναι δηλαδή έτσι, δεν γίνεται ούτως ή άλλως. 2 λεπτά αυτό, 1 λεπτό ξεκούραση, 5 επαναλήψεις maximum.
2: Παναγία δηλαδή, μου, τι τραβάει και αυτό.
1: Και χωρίς κούραση.
2: Και
1: χωρίς κούραση.
2: Δηλαδή, οκ, okay, θες ένα 10 λεπτάκι. Κάντο συνεχόμενο, ρε Στάθη. Κάνουμε και διακοπές.
1: Δεν γίνεται, γιατί βαράει το ρολόι, βαράνε οι παλμοί. Πάει πάνω από 130-140, μου κάνει δόνηση στο. Πώς το λένε, στον. Καρπό. Σταματάω εκεί. Η υγεία πάνω απ' όλα.
2: Με έπιασε τρόμος αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Το κάνεις εικόνα,
2: σκεπτόμενη. Τα δύο λεπτά. Άντε, δύο λεπτά, δεν βαριέσαι, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Ας ξεκουραστούμε. Και μετά από. Έλα, πάμε πάλι. Κάτσε, ρε άνθρωπε. Και μετά ξανά ξεκούραση. Και εγώ έχω φύγει από το μου τώρα. Και ξανά. Άντε, έλα ένα δίλεπτο. Και. Τρόμος.
1: Τρόμος, αλλά αυτή.
2: Δύο λεπτά, ήταν.
1: Αυτού του είδους η άσκηση είναι αυτή που αποδίδει. Η διαλυματική. Βεβαίως. Έτσι θα δεις.
2: Ανάπτυξη.
1: Ανάπτυξη γρήγορη. Μην κοιτάς εμένα. Εγώ είμαι ο τρέινερ. Τα έκανα εγώ. Αυτά νεότερος.
2: Ναι.
1: Τώρα προσπαθώ να κάνω εσένα καλύτερα.
2: Είσαι ο manager rugby αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είμαι ακριβώς. Αυτό είμαι ακριβώς.
0: Μαρία Κωνσταντάκη. Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Τα 5% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω!
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω!
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Because we're happy, Pharrell Williams και 10 Sharp You, πρωινό Δευτέρας, εδώ είμαστε.
1: Happy,
0: 11 Μαΐου, είναι το Easy Breakfast, πρώτο ημίρο, λίγα λεπτά μετά τις 6.30, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι είναι?
1: Ναι, λέω.
0: Μια χαρά είναι η εβδομάδα.
1: Κοίτα να δεις.
0: Μια χαρά είναι η
1: Δευτέρα. Ο μήνας είναι 11. Έχει 11, έτσι,
0: ναι,
1: σωστό.
0: Ναι, ναι. Πίνω καφέ καθιστός. Βασικό. Σαββατοκύριακο ποτέ, όρθιος.
1: Πρώτο
0: Ιουνίου,
1: νομίζω είναι το Άγιο Πνεύματος.
0: Ναι, το Άγιο Πνεύματος, ναι.
1: Δηλαδή σε...
0: Τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα.
1: Σε 20 ημέρες, δηλαδή.
0: Κάλα μέχρι τότε ποιος ή ποιος πεθαίνει.
1: Μα εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να ζω. Με ενδιαφέρει.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ δεν ξέρεις, εγώ ξέρω.
0: Ποτέ... Σιγάρε.
1: Δεν ξέρω για σένα όμως.
0: Ποτέ. Αλλά για σένα ξέρεις.
1: Για μένα ξέρω.
0: Ωραία. Δευτερούλα, μια χαρά είμαστε. Μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη. Ακούτε και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Α, πολύ χαρούμενο.
0: Τανίτα Τικάραμ, Twist in My Sobriety. Ray αμέσως μετά και η άχρηστη πληροφορία ακολουθεί στα εισαγωγικά της πάντα, διότι είναι πάντα χρήσιμη. Και τα γεγονότα βεβαίως που έχουν συμβεί σαν σήμερα 11 Μαΐου.
1: Μήπως να μου κάνεις μασάζ για να ξυπνήσω?
0: Πως όχι, να σε αφήσω να κοιμάσαι, γιατί να σε ξυπνήσω? Ας την κοπέλα να ξεκουραστεί.

0: Where is my husband? Η Ray, πρωινό Δευτέρας, στο Easy Breakfast. Καλημέρα σας και πάλι και καλή εβδομάδα, 11 Μαΐου. Ορίστε.
1: Αγροτουρισμός. Εκεί θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα θα σε πάω σε ένα πολύ συγκεκριμένο δέντρο. Ναι. Τον Ήταμο. Τον ξέρεις?
0: Ακουστά τον έχω.
1: Ο Ήταμος λοιπόν είναι ένα δέντρο το οποίο είναι εξαιρετικά τοξικό. Mm. Το μόνο του κομμάτι δηλαδή που δεν είναι τοξικό είναι ο καρπός του. Mm. Όλο το υπόλοιπο είναι εξαιρετικά τοξικό. Δηλαδή φαντάσου ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν θέμα, γιατί τα ζώα πεθαίνουν, τα άλογα λέει, έχουν τη μικρότερη αντοχή, ενώ τα γουρούνια και τα βοηδοί έχουν τη μεγαλύτερη ανοχή στο δηλητήριό του. Δηλαδή προκαλούνται σπασμικά,
0: θάνατος,
1: καρδιακή ανεπάρκεια κτλ. Πρόσεξε όμως να δεις τώρα. Αυτό το συστατικό, το τοξικό που έχει ο Ήταμος, ναι, στη σύγχρονη εποχή, εκχύλισμα των φυλών του φυτού, χρησιμοποιούνται στα αντικαρκυνικά φάρμακα. Εξού και ο Ήταμος πλέον έχει χαρακτηριστεί, θεωρείται δηλαδή ένα απειλούμενο είδος χλωρίδας, γιατί τι πάνε ο κόσμος για παράνομα να ρημάξουν το φλοιό.
0: Κατάλαβα.
1: Για τα αντικαρκυνικά φάρμακα, με αποτέλεσμα να πεθάνουν πρόωρα τα δέντρα.
0: Μάλιστα. Κοίτα να δεις τι μάθαμε πρωί-πρωί Δευτεριάτικα. Δεν το περίμενα. Αργύριος και Αργυρία γιορτάζουν σήμερα. Κύριλλος και Μεθόδιος είναι μεγάλη γιορτή. Αν και οι Αργύριδες νομίζω γιορτάζουν και άλλη ημερομηνία, δεν κάνω λάθος δηλαδή.
1: Μα τι είναι και αυτό το πράγμα με τις Δημήτρες και τις Δημήτρες γιορτές? Λοιπόν, είπα εγώ που με λένε Μαρία και γιορτάζει.
0: Εθνική ημέρα, εσύ γιορτάζει και έχει 4-5, πόσες έχεις? Γνωστές, μπορεί να έχεις και άλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Σαν σήμερα το 330 μετά Χριστόν, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη. Μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1926, εδώ στην Ελλάδα, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος. Oh, τα μένω όλα.
1: Παναγία μου, όλο.
0: Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία Oscar. Σαν σήμερα το 1956 ο Elvis Presley για πρώτη φορά μπαίνει στα UK Charts με το Heartbreak Hotel. Μεγάλη μέρα για την κωμωδία. Το 1969, σαν σήμερα, η κολεκτίβα των Monty Python δημιουργείται. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία, πρωτοπόροι. Και σαν σήμερα το 1981, μένουμε στο μεγάλο νησί, το musical Cats του Andrew Lloyd Webber, βασισμένο στην ποίηση του T.S. Eliot, κάνει πρεμιέρα στο West End του Λονδίνου. Φαντάσου να πήγαινε εσύ στην Αντισιόν έτσι για να. Δεν θα έκανε πρεμιέρα ποτέ.
1: Έτσι, μόνο και μόνο, ρε παιδί μου, για να του δω λιγάκι να χαροπαλεύουν.
0: Να το βάλω στο βιογραφικό μου.
1: Για να του δω, ρε παιδί μου, να δω τα μούτα του. Θα προσπαθώ να

0: πρέπει να πω, κάτι θα πρέπει να κάνουν. Ε.
1: Σαν σήμερα φύγανε δύο λαϊκοί βάρδοι, έτσι τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά με επιρροή. Ο ένας βεβαίως εντός των τυχών, μιλάει για το Στράτο Διονυσίου το 90. Νωρίτερα το 81 έφυγε από τη ζωή ο Bob Marley.
0: Μπόμπο Μάστορας, δεν ξέρω τι θα έλεγες. Αλλά...
1: είναι βάρδος ο Μπόμπο Μάστορας. Τραγουδάει Μπόμπο Μάστορας, τραγουδάει Μπόμπο Μάστορας, όλο Μάστορεφι.
0: Ιδέες.
1: Darren Hayes, Insatiable, και αμέσως μετά το λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Η Αλφαβίλ και το Big in Japan στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα. Έτοιμοι για το λέξο ελληνογκρεκόραμα.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
0: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
0: Γιατί με κοιτάζει έτσι επίμονα.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
0: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Λοιπόν, η λέξη παράσιτο προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό επίθετο ο παράσιτος.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε δηλαδή και στα αρχαία ελληνικά. Αν σπάσουμε λοιπόν τη λέξη, βλέπουμε ότι είναι παρά, δίπλα και σίτος, το φαγητό, το σιτάρι.
0: Ναι.
1: Στην αρχαιότητα λοιπόν, ο παράσιτος ήταν αυτός που έτρωγε δίπλα σε κάποιον άλλο ή στο σπίτι κάποιου άλλου. Ή αυτός που ήταν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον.
0: Αλλά δεν πλήρωνε.
1: Όχι, δεν είχε σημασία. Ή άλλη έννοια που συντηρείται από άλλους, που όντως υπήρχαν κάτι κόλακες που μπορεί να σου κάνανε τον καλό για να φάνε, ακριβώς. Αυτός επίσης που συντηρείται δημοσία δαπάνη και ο κατώτερος αξιωματούχος που συντηρείται συντηρείται δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα τώρα. Μπράβο. Αργότερα η λέξη απέκτησε τη σημασία του ζωικού ή φυτικού οργανισμού που τρέφεται σε βάρος του άλλου και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
0: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα.
1: Για κάποιο. Δεν ξέρω. Εσένα έχω απέναντι. Τι να κοιτάξω τώρα.
0: Καλά, πολλές φορές μιλάμε και κοιτάς. Δεξιά-αριστερά. Στο κινητό, στα χαρτιά σου.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γυρίζεις, με κοιτάζεις λίγο. Ξανακοιτάζεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
0: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Άτζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι. Το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Easy News.
5: Με την Άτζελα Πασχοπούλου. Σε καθεστώς αυστηρής απομόνωση, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος έφτασε μεσέ 27 λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Λευσίνας. Είναι ασυμπτωματικός, σε καλή κατάσταση υγείας και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Σεισμική δόνηση 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί της Κόχ χθες το βράδυ, λίγα λεπτά πριν τις 12. Στο Αγρίνιο, αγοράκι 4 ετών κατάπιε μπαταρία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο της περιοχής. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η κοινωνία στο Ηράκλειο Κρήτης. Νέα υπόθεση ενδοικογενειακής βίας με θύμα μια 28χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πάγνη με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο 30χρονος σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, με τις αρχές στο Ηράκλειο να εξετάζουν την παράσυρση της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα σε αυτό ήταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης. Ειδικό κλιμάκιο θα μεταβεί στην Πάτρα, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο. Την χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη.
2: Sports.
5: Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των play-offs στη Super League και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος.
2: Easy weather.
5: Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, παροδικά πιο πυκνές στις μεσημεριανές και κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Λίγο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Και από εκεί και πέρα στο πολύ πολύ κανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Πολύ νωρίτερα βεβαίως θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας και τα υπόλοιπα που γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα αθλητικά μας και τα συναυλιακά μας.
2: Καλά, πω τη Σαββατοκύριακο και αυτό τώρα που τα σκέφτηκα όλα. Δηλαδή καταρχάς, εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Eye of the Tiger, η Survivor και η Celine Dion, That's the way it is. Το μουσικό ξεκίνημα αυτής της ώρας στο Easy, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: That's the way it is. Η Celine Dion στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρα σε 10 Μαΐου 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θέματα επικαιρότητα. Τα δύο βασικά θέματα είναι το μέτωπο στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν απορρίπτει την Αμερικανική πρόταση. Οι Αμερικανοί χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό του πολέμου. Και περιμένουμε τα νεότερα. Και ο Χανταϊός, βεβαίως.
1: Και ο Χανταϊός. Καταρχάς να πούμε για χθες χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Βεβαίως, σωστό.
1: Τυχερίως εμείς που είμαστε και μια ηλικία που έχουμε τις μανούλες μας εν ζωή. Και γενικώς, παιδί μου, εντάξει, πολύ δύσκολο πράγμα να σε μάνα. Όπως και δύσκολο πράγμα να σε πατέρας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πρώτο χρονικό διάστημα η μάνα, λόγω φυσιολογίας, δηλαδή επειδή έχει γεννήσει το παιδί, συνήθως συνδέεται πιο πολύ με το παιδάκι.
0: Γι' αυτό λέει και η μάνα είναι μόνο μία. Κανείς δεν λέει πατέρας είναι μόνο ένας.
1: Άγια σου.
0: Γιατί δεν το λέει κανείς.
1: Ναι, θα σου πω γιατί μάλλον. Προφανώς μπορεί να προέρχεται και από τα ζώα αυτό. Γιατί τώρα, ας πούμε, η γκόλφ όταν έμεινε έγκυος και κάνει το παιδάκι της, μπορεί και να υπήρχαν και πολλοί πατεράδες. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Στην ουσία υπάρχει μόνο ένα σώμα το οποίο θα βγάλει ένα παιδί. Μάνα είναι μόνο μία.
0: Άλλη σύνδεση της μάνας με το παιδί.
1: Τι?
0: Άλλη σύνδεση, λέω, τη μάνα με το παιδί.
1: Άλλη σύνδεση, άκουσα τη μάνα με το παιδί. Να τη χαίρεσαι λοιπόν για τη μανούλα σου και τη γυναικούλα σου.
0: Και
1: στη
0: μανούλα σου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και όλε τι μανούλε. Τι.
1: Μπορούσε να πει, όλοι οι φίλοι μου πάνε και χρόνια πολλά.
0: Ποιοι φίλοι μου?
1: Όχι δική σου φίλη, δική μου η φίλη μου. Πάνε και εμένα χρόνια πολλά, δεν είμαι εγώ μάνα.
0: Με χαζή η φίλη σου. τώρα. Να του νομιμοποιήσω την ηλικιότητα, συγγνώμη κιόλα. Με κάθε έτσι.
1: Σεβασμό.
0: Ταπεινότητα και σεβασμό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Χανταϊός, στο Αττικό Νοσοκομείο Έλληνα επιβάτη.
0: Ναι, χωρίς συμπτώματα για 45 μέρες καραντίνα. Σε θάλαμο αρνητική πίεση τώρα, έτσι. 45 μέρες καραντίνα.
1: Τι είναι ο θάλαμο αρνητική πίεση?
0: Δεν θυμάσαι με τον κορονοϊό που είναι αυτός ο ειδικός διαμορφωτικά διαμορφωμένος θάλαμος.
1: Α, που δεν μπαίνει κανείς, ας πούμε, που μπαίνουν οι εξωγήινοι μέσα. Ναι.
0: Κάποιοι βέβαια λέγανε γιατί το φέραμε πίσω. Αυτό τον κάναμε τώρα το
1: φέρα.
0: Υπόθηκε και αυτό.
1: Έλα μου τώρα και εσύ. Δηλαδή εντάξει. 70 χρόνων ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, πολύ ζόρι τώρα 45.
0: Ζόρι.
1: Στο Αττικό να έχει καμιά τηλεόραση, άρα γιατί κάτι κάπως.
0: Δεν θα έχει, τι να
1: κάνει. Δηλαδή πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε άλλα νέα.
0: Πολύ τηλεόραση δηλαδή.
1: Σε άλλα νέα στα αθλητικά, συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ. Και σκεφτόμουν τώρα, σκέφτηκα εγώ τώρα όταν πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, γιατί λέω: κοίτα, μωρό Σταθουλίνης που δεν έχει ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν πειράζει όμως. Νέος είσαι ακόμα, μα αλλάξει ομάδα, μπορείς και να το ζήσεις.
0: Ήταν καλό, καλό. Κατά το 50% ήταν καλό Σαββατοκύριακο για τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί το πραγματικά ήταν τραγικό αυτό που έγινε στο μπάσκετ το Σάββατο. Στο,
1: τι
0: τελικό, στο τελικό του Champions League, του μπάσκετμπολ, του ευρωπαϊκού δηλαδή που πήγε να πάρει η ΑΕΚ, που κέρδιζε με 20 πόντους. Κάποια στιγμή εγώ άνοιξα το live score. Άνοιξα το live score 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το match και βλέπω 6 πόντους μπροστά η ΑΕΚ. Και λέω εντάξει, δεν θα το πάρει.
1: Εσύ και το χασε.
0: Και τελικά πάει ισοπαλία παράταση και το χασε.
1: Τι λες,
0: κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα.
1: Μάθημα.
0: Αλλά
1: μάθημα,
0: έρθει η χθεσινή ημέρα και έδωσε μεγάλη χαρά στους.
1: Αυτό είναι μάθημα, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να χαλαρώνεις ποτέ. Ειδικά σε τέτοιες φάσεις.
0: Είναι αθλητισμός. Είναι κάποιος πρέπει να κερδίσει. Μερικές φορές μπορεί να κερδίσεις. Και η ΑΕΚ χθες το ποδόσφαιρο έβαλε τον κόλ το τελευταίο στο 90 φεύγα.
1: Συγγνώμη, δεν θυμάστε τότε που είχε γίνει ένα αγώνα με ανατροπή με τον Ηρακλή που κάτι κέρδιζε πόσους πόντους και κάτι έχασε στο τέλος.
0: Φέτος, στο μπάσκετ να κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό που χάραμε 21 πόντους και κερδίσαμε στο τέλος. Στο μπάσκετ.
1: Κάτι άλλο που χάσατε.
0: Που χάσαμε, εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε χάσει ποτέ.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Εμείς δεν χάνουμε ποτέ.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Αυτά χοντρικά. Πάμε για Στέφανη Χάισμαν, The Unforgiven και ό,τι μας διαφεύγει στη συνέχεια. Να πούμε και λίγο για τους Μετάλλικα, μια στιγμή
1: με Unforgiven.
0: Τραγωδία. Που δεν πήγα δηλαδή.

0: The Weeknd, Blinding Lights, Στέφανη Χάινεσμαν λίγο πριν η δική της έκδοση στο The Unforgiven των Metallica. Ήταν το Σαββατοκύριακο τους μεταξύ άλλων, διότι η μεγάλη συναυλία προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο.
1: Χαμός
0: έγινε, πέρασαν όλοι όσοι παρευρέθησαν από αυτά που διάβασα και τα πρώτα μηνύματα, γιατί μας στέλνουν και εδώ μηνύματα πάρα πολύ καλά.
1: Ήταν και ο κύριος Πέτσας και η κυρία Βούλτεψη.
0: Δεν ήταν, μωρέ.
1: Α, δεν ήταν, ήταν ψέμα.
0: Ήταν άλλοι. Διάβαζα, ήταν άλλοι από την κυβέρνηση. Διάφοροι ήταν. Τι σημασία έχει ποιοι ήταν, σημασία έχει ποιοι δεν ήταν.
1: Γιατί αυτοί που φάνηκε που ήταν το AI, ότι ήταν. Εγώ είδα μια φωτογραφία γιατί φορούσαν και μπλούζες μετάλλικα και αυτό ήταν το αστείο. Ήταν πολύ
0: ωραίο. Δεν κατάλαβε εκεί ότι κάπου είναι AI. Έβαλε η Βούλτεψη μπλούζα μετάλλικα.
1: Γιατί.
0: Γιατί, ναι.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί, άκου να δεις τώρα. Καταρχάς, ηλικιακά θα μπορούσε.
0: Ή ελικοκίνου.
1: Κατά δεύτερον, αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα προσελκύουν κόσμο
0: όλο
1: από παντού.
0: Όλων των ηλικιών
1: και ενδεχομένων και άλλων μουσικών ρευμάτων. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μην άκουγα μετάλλικα, αλλά επειδή έχουν αυτή την ιστορία, να ξέρω δηλαδή 4-5 τραγούδια και να πήγαινε να τους δω. Θυμάσαι τι έγινε με τους Coldplay. Δεν ξέρουμε κανέναν άνθρωπο που να του αρέσει η Coldplay και ήταν όλοι στου Coldplay.
0: Όλο το weekend ήταν weekend Metallica και στην Αθήνα
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Και ζορμπάς και δεν χωράς πουθενά.
0: Εντάξει,
1: σε έπιασε φόμο.
0: Με έπιασε μεγάλο φόμο.
1: Α, σε έπιασε.
0: Με έπιασε πάρα πολύ μεγάλο φόμο.
1: Αλλά ήθελε να τα κάνει τα πράγματα και με το δικό σου τρόπο.
0: Όχι,
1: αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι όταν σε πήρε τηλέφωνο ο φίλος σου και σου είπε κιόλας έχω προσκλήσεις, δεν ήθελες στην αρένα, ήθελες την τρύπα. Άρα θέλεις να τα κάνεις τα πράγματα με το δικό σου τρόπο. Το σύμπαν δεν κινείται με τους νόμους του δικού σου.
0: Έχει
1: τους δικούς του νόμους.
0: Τους μετάλλικα τρεις φορές. Στην περιοδή αυτή δεν τους έχω δει πριν 2 χρόνια στο εξωτερικό.
1: Άρα γιατί σε πιέζει.
0: Είπα λοιπόν την επόμενη φορά που θα πάω, θα τα σκάσω να είμαι από κάτω.
1: Θέλεις, λοιπόν,
0: δεν βρήκα εισιτήριο εκεί που ήθελα. Οκ. Okay. Από την άλλη όμως με έπιασε φόμο. Γιατί παρόλα αυτά συνέβαινε αυτό που συνέβαινε. Είχε και αυτό το pop-up store στην Τεχνόπολη που επιχείρησα 2 φορές να πάω. Είχε αναμονή τη μία μέρα 4,5 με 5 ώρες. Την άλλη μέρα με 2 και 2,5
1: δεν
0: ώρες.
1: Δεν έβαλες εκεί μπροστά τα παιδιά.
0: Τα παιδιά τα έβαλα στο μυαλό μου. Λέω: έχω και παιδιά, ρε, πρέπει να γυρίσω πίσω.
1: Α,
0: και
1: δεν έμεινε εκεί. Έτσι, έπρεπε να τα έχεις με φυσική παρουσία.
0: Και τι έγινε, μου λέγανε παρακαλώ περάστε γιατί έχετε παιδιά.
1: Εννοείται. Θα σου λέγανε, παιδί.
0: Δεν είναι σωστό τώρα. Αυτό είναι παιδί.
1: Αυτό σου αρέσει.
0: Είναι σαν να μου πει να πάω με ένα αμερικό αμαξίδι, α πούμε, για να πω παιδιά, με συγχωρείτε, μπορώ να. Δεν είναι. Θα βάλω τα παιδιά μπροστά. Παρεμπιπτόντω, μια και είπα για ένα αμερικό αμαξίδι.
1: Να βάλει τα παιδιά. Άλλο δεν τα βάζει τα παιδιά μπροστά. Έχω ένα βιχαλάκι κόλλησε από τα παιδιά. Το παιδί είναι άρρωστο να πάω να πάρω.
0: Δεν να παρακάμψω ουρά όμω. Να παρακάμψω εσένα. Ω συμπαρουσιάστρια.
1: Που είμαι μόνο ένα.
0: Για τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, επειδή εντάξει, η παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλη και εντάξει, πάντα υπάρχει βέβαια στι συναυλίε προσβασιμότητα. Διάβαζα ειδικά για αυτή τη συναυλία. Πέρα τη ειδική ράμπα ή περιψωμένη με καλή θέα στη σκηνή κτλ. Υπήρχαν και σε συνεργασία με μια εταιρεία συγκεκριμένη για κοφά και βαρύκο άτομα, γυλαίκα δόνηση που μετατρέπουν τι χαμηλέ συχνότητε ήχου σε φυσικέ δονήσεις, ώστε να βιώσουν τον ρυθμό και την ένταση της συναυλίας. Και μετά υπήρχε και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για άτομα που θα χρειαστούν ένα ήρεμο περιβάλλον για να αποφορτιστούν από το θόρυβο και την ένταση της συναυλίας. Αυτό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όσοι πήγανε, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι περισσότεροι, πέρασαν καλά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ραντεβού την επόμενη φορά. Λοιπόν,
1: θα πας την επόμενη φορά χωρίς προϋποθέσεις.
0: Θα επιχειρήσω να πάω.
1: Χωρίς προϋποθέσεις.
0: Όχι, χωρίς. Τους έχω δει χωρίς προϋποθέσεις. Τρεις φορές. Θέλω να τους δω τώρα με μία προϋπόθεση δική μου. Δεν σου είπα να πάω να γαργαλάω, ας πούμε, τις μασχάλες του James Hetfield, αλλά θέλω να είμαι σχετικά κοντά.
1: Ντάξει.
0: Αυτό. Αν μπορεί.
1: Έτσι ώστε αν χρειαστεί και θέλει και κάποιον να τους γαργαλίσει, να πεις εγώ.
0: Σε πληροφορώ για να επανέλθω στο να παρακάμψω τη συμπαρουσιάστριά μου. Προσπάθησα να βρω και εισιτήρια στο εξωτερικό, ποια μέρα και να είναι, στην περιοδία τώρα, μέσα στο μήνα δηλαδή. Λέω, άλυψω 2-3 μέρες, δεν έγινε και κάτι, αλλά πάλι δεν βρήκα.
1: Κανένα πρόβλημα, παιδί μου. Είσαι, δεν είσαι, η εκπομπή θα πάει.
0: Και η ζωή επίσης.
1: Αυτό.

0: Ιστόρ και το Darling, κλείνοντα και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast, να κάνουμε και μια αναφορά στη χθεσινή ημέρα που η πολεμική αεροπορία γιόρτασε τα 95 χρόνια τη ω ανεξάρτητο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων και είχε μια πολύ εντυπωσιακή για όσου βρέθηκαν δηλαδή παραλιακά στο Φάληρο, στην παραλιακή ζώνη, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στον Πειραιά. Είχε μια πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση με πολλά αεροπλάνα, τα Ραφάλ, από τα νεότερα μέχρι και πολύ παλιότερα αεροπλάνα που κάνανε εντυπωσιακά κόλπα και επιδείξει και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ενθουσιάστηκε και η κόρη μου, ειδικά με έναν πιλότο που τον έλεγε Κολπατζή, γιατί ήταν μόνο ένας που έκανε κάτι, ξέρεις, περίτεχνες κινήσεις πάνω στον ουρανό. Και μου λέει: τι κάνει αυτός, μπαμπά? Λέω: Κόλπα.
1: Α, τη άρεσε.
0: Τη άρεσε, λέει: πού είναι ο Κολπατζή?
1: Μπορεί αύριο μεθαύριο να γίνει εθελόντρια στο στρατό, κάπως έτσι.
0: Γιατί να γίνει εθελόντρια, ρε παιδί μου.
1: Έτσι δεν είχε γίνει, παιδί μου, και το σποτάκι, δεν το θυμάσαι, το σποτάκι που ήταν η κόρη η μικρή και κοίταγε τον αδερφό τη και έλεγε: πάντοτε κι εγώ ήθελα. Είδε και αυτή τον Κολπατζή, σου λέει: μπορεί κι εγώ.
0: Άνοιξε για τη στράτευση των γυναικών,
1: δεν ξέρει ποτέ, μπορεί να τη καρφώθηκε τώρα και σου λέει: εκεί να πάμε, ναι, που κάνουν τα κόλπα, τα ωραία.
0: Χρόνια πολλά στην πολεμική αεροπορία.
1: Ναι. Σε άλλα νέα, τελειώνει μάλλον, δήλωσε τέλος πάντων ο Πούτιν, ότι τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Ναι, κάτι άκουσα στα πλαίσια της παρέλασης που κάναγε την ημέρα της νίκης, ναι.
1: Ναι, οπότε για να δούμε. Εν τω μεταξύ διάβαζα για κάτι άλλο τώρα, ας πούμε, τον Απρίλιο τώρα τελευταίο άρθρο, για το Σουδάν. Γίνεται πόλεμος στο Σουδάν. Έχουν πεθάνει πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Μιλάμε για τη χειρότερη ανθρωπιστική τραγωδία όλων των εποχών. Και δεν το διαβάζεις πουθενά.
0: Πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τα νεότερα για την κίνηση και αργότερα βεβαίως την εύκολη ερώτηση ενός στο Easy Breakfast.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει την

0: Μαρίκα στον Easy 97,2.
1: Καλή είμαστε, επιστροφή στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας.
2: Και βέβαια στην παρέα μας είναι το μπακούκι όλ. Αυτό μιλάμε, είναι ορός και κρέμα. Δύο διαφορετικά προϊόντα από τη δερμοκαλλυντική σειρά Bakuki All Age Active The Skin Pharmacist, που βοηθούν να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνουν και βελτιώνουν την όψη των κοιλίδων. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι αυτή η σειρά έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα, που σημαίνει ότι μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο και να έχεις τα αποτελέσματα, τα αυτά που είναι τα κοντινά με τα ρετινοειδή. Bakuki All Age Active The Skin Pharmacist.
1: Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στον Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, κεντρικά στην Αρδιτού και τη Βασιλείας Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο προς το πρώην Χίλτον. Έχουμε αρκετή κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών και μετά την Αχαρνών. Στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς την Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου που επηρεάζει πάντα και τη Λεωφόρου Σχιστού στο τελευταίο της χιλιόμετρο. Επίσης κίνηση έχουμε στον Πειραιά, στην Κόρονος και στην Αλιπέδου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο με την Άντζελα Πασχοπούλου στις 8. Έχουμε την εύκολη ερώτηση Νότ σε λίγο. Σε λίγο επίσης Teddy Swims, Bad Dreams και τώρα η Maggie Riley και το Every Time We Touch στο Easy Breakfast.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, 8 παρά 20 είναι το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και όπως κάθε πρωί τέτοια ώρα, την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Είπε την Παρασκευή, έλεγε ότι οι γυναίκες σήμερα έχουν σε ποσοστό 35% περισσότερο παραπάνω σε σχέση με τις μαμάδες τους. Η σωστή απάντηση ήταν διαμάντια στο δαχτυλίδι αραβώνων. Το 25% θα πω σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Ένας στους τέσσερις.
2: Μάλιστα.
0: Το έχει κάνει,
2: ναι,
0: αφού έχει παρκάρει και πριν βγει από το αυτοκίνητο.
2: Αφού έχει παρκάρει και πριν βγει από το αυτοκίνητο.
0: 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματα με τις απαντήσεις σας. Το 25% το έχει κάνει αφού έχει παρκάρει και πριν βγει από το αυτοκίνητο. 6981-972-972.
2: Εμείς το έχουμε κάνει.
0: Δύο. Βέβαια, εγώ σίγουρα.
2: Εγώ.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Γιατί δεν γνωρίζεις?
0: Γιατί έχω μερικά κενά. Δεν διάβασα όλα. Δεν ήσουν στα σως. Στέλνετε μηνύματα, διεκδικείτε βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, καινούργια εβδομάδα, καινούργια τριάδα βιβλίων για κάποιον ή κάποια από εσάς μετά από κλήρωση.
2: Αχ, και αυτή η τριάδα. Αυτή η τριάδα ασχολείται με τον άνθρωπο, ασχολείται με την ψυχή του ανθρώπου. Έτσι, μετά το φευγιό του από το.
0: Μάτι του το κόσμο.
2: Από τον πλανήτη, ναι, ακριβώς από τη φυσική του παρουσία. Αφού φύγει δηλαδή από το σώμα του, μέχρι την καταγωγή του, μέχρι και υψηλά ιδεώδη. Μιλάμε λοιπόν για το Συγχαρητήρια Πέθανες από The Mythologist, το νέο βιβλίο του Mythologist, αυτού του αρχαιολόγου, του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου δηλαδή, που παρακολουθούμε μία ξενάγηση διαφορετική από όλες τις άλλες, γιατί μας ξεναγεί από τη στιγμή που η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα και μας πάει βέβαια στην αρχαία Ελλάδα και πώς οι αρχαίοι Έλληνες αντιμετώπιζαν αυτό το θέμα. Εγώ, ο άνθρωπος The Trivialist, με αφορμή μικρές ιστορίες από τις ανακαλύψεις της πρόοδου επιστήμης αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα του 19ου αιώνα, αναλύεται το ζήτημα της καταγωγής του ανθρώπου και φυσικά η φλόγα της ελευθερίας του Wolfram Eilenberger, όπου εκεί ο συγγραφέας παρατηρεί, παρακολουθεί και μας βάζει και εμάς στις διαδρομές, στις συναρπαστικές διαδρομές τεσσάρων γυναικών, της Simone de Beauvoir, της Χανάρε, της Simone Veil και της Ayn Rand, παρακολουθώντας πώς αυτές οι γυναίκες κινήθηκαν σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο και πώς αποτέλεσαν τον ορισμό μιας φιλοσοφίας δραστήριας και ασυμβίβαστα ελεύθερης. Τρία βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτα, διόπτα.gr, το site για περισσότερες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, ένα στους τέσσερις το έχει κάνει αφού έχει παρκάρει και πριν βγει από το αυτοκίνητο. 6981-972-972. Το 90% των μηνυμάτων γράφεται, κοιτάζεται στον καθρέφτη, που δεν είναι η σωστή απάντηση. Επίσης, πολλά μηνύματα κάνει το σταυρό.

0: στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story κάθε μέρα η εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της.
1: Τι έγινε ρε Στάθη, δεν μας τα λες όλα όμως, ε.
0: Τι είναι.
1: Εντάξει, θα επιστρέψω εγώ με αυτό. Με το Στάθη που δεν μας τα λέει όλα. Βέβαια, τι να μας πει κιόλας ο Μαύρος, ο Κακομοιρούλης, ο Άμυρος. Σαββατοκύριακο, καλά περάσατε.
0: Ο Μαύρος, ναι, ωραία, μια χαρά περάσαμε.
1: Ε, καλά περάσατε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που τα ξεπερνάς εύκολα τα πράγματα.
0: Η ζωή είναι μια έκπληξη. Θα δούμε.

0: Mark Ronson και Bruno Mars, Uptown Funk στον Easy, στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. 11 Μαΐου μαζί είμαστε όπως κάθε μέρα από τις 6.30 μέχρι και τις 10.
1: Και δεν μας τα είπες την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν εδώ ο γαμπρός.
0: Ποιος γαμπρός ήταν?
1: Ο Ζακ Σαβορέτη.
0: Α, εδώ ήταν ο γαμπρός, ναι.
1: Mm.
0: Ναι, ναι.
1: Και η δεύτερη. Τώρα το μεταξύ,
0: την ώρα που το λύσει εσύ στον αέρα, μου έρχεται ένα μήνυμα από μία φίλη εδώ.
1: Πάρε τηλέφωνο τον κερατά.
0: Όχι. Στο μήνυμα ακροάτρια, καλύτερα τώρα παρά μετά. Που λέει ότι κάτι είδα. Που έχασα το μήνυμα τώρα. Που λέει ότι ήρθε πάλι ο γαμπρός, λέει ο Ιταλός, και πήρε συνέντευξη. Του πήρε μία πολύ ωραία ραδιοφωνική παραγωγό. Γιατί γυναίκα μου.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ραδιοφωνική παραγωγό. Εδώ θα γυρίσω.
0: Α, για.
1: Και ανεβάζει και όχι, δεν τράπηκαν ούτε εκεί στον Easy,
0: ναι, ναι,
1: ανέβασαν program manager, ναι, συνέντευξη με τον Τζακ Σαβορέτη. Σε ποιο ραδιόφωνο, ναι, παγκοσμίως,
0: ναι,
1: έχεις δει τον program manager?
0: Μα δεν έδωσε συνέντευξη.
1: Τι?
0: Ήτανε στα πλαίσια του Athens Music Week.
1: Και γιατί στο Athens Music Week δεν πήγε?
0: Ποιος να πάει?
1: Η Μαρία Φραγκάκη.
0: Ο τελευταίος.
1: Η Μαρία Φραγκάκη να πάει, όχι εσύ ο τελευταίος. Να πάει. Γιατί?
0: Λόγω ιστορίας.
1: Α,
0: λόγω προϊστορίας.
1: Λόγω προϊστορίας που ήταν η άλλη λεχόνα και σηκώθηκε και κόψε την άδεια για να πάει να του πάρει συνέντευξη.
0: Και πλέον η μανατζαρέ
1: του. Και φορούσε και τη γόβα του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, του γάμου.
1: Του,
0: ναι, ναι,
1: γάμου.
0: Και πλέον όλο το team του Σαβορέτη, όταν έρχεται η Ελλάδα, καλό ή κακό ήταν αυτή. Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Να πάει.
0: Βρε να πάει μια χαρά. Έχει ο Σαβορέτη, έχει σπίτι στην Ιταλία, έχει σπίτι στην Αγγλία.
1: Το χειρότερο.
0: Θα γίνω Σουηδός εκεί εγώ. Θα γίνω
1: από όλα. Είναι ο Νίκος Μάντζος, ο οποίος παίρνει μετά συνέντευξη, μετά την program manager, που πια δηλαδή δεν μπορούμε να περάσουμε από τις πόρτες εμείς, τέλος πάντων, και λέει πώς αισθάνεσαι, πώς πήγε, πώς αισθάνεσαι μετά από την τρίτη συνέντευξη,
0: ναι, ναι,
1: που
0: έχεις, ναι,
1: δώσει στη Δέσποινα Κριτικού, και λέει και ο Τζακ Σαβορέτη, να πει και ο άνθρωπος, εντάξει, ναι, πάντα κάνουμε υπέροχες συζητήσεις. Ο Μάντζος, να ξέρεις, δεν είναι φίλος σου.
0: Όχι, δεν είναι. Το παίζει φίλος μου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Σε ποιον καλύτερο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ρωτάς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχεις δώσει 45.000 φορές συνέντευξη στον τάδε, πώς αισθάνεσαι? Δεν το κάνεις αυτό, Μάντζο.
0: Λες να σκύβω από εδώ να περάσω από την Καμάρα Θεσσαλονίκη? Δύσκολο, εντάξει, όχι, νομίζω.
1: Η Καμά δεν είναι και τόσο ψηλή. Περίμενε, κάτσε. Βρες κάτι άλλο. Βρες κάτι άλλο. Ρε, ήταν εδώ ο γαμπρός.
0: Θα ξανάρθει το Σεπτέμβριο, λέει. Συναυλία θα δώσω.
1: Έχει επιτυχία στην Ελλάδα ο γαμπρός. Πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό που λέει, τη λατρεύω την Ελλάδα, και λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις αγάπη για τη χώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, και άλλοι τη λατρεύουν, είναι. Και οι Σκόρπιος, οκ. Αλλά δεν είναι και πολύ.
1: Δεν έρχονται και κάθε χρόνο, δεν έρχονται και κάθε εξάμηνο.
0: Πλέον όχι. Αυτό σε ρίχνει πολύ συχνά. Εντάξει, τι κάνει τώρα. Έτσι είναι η ζωή. Άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει.
1: Εσύ πέρασε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μια χαρά πέρασε.
1: Πώς,
0: άμα δεν ξέρεις τι σε απασχολεί.
1: Μπράβο, και μην ψάχνεις κιόλας.
0: Ναι, πώς, μου είχε πει μια φορά. Για το ταξίδι μου το είχε πει βεβαίως. Για τα ταξίδια που πηγαίνουμε δηλαδή. Γιατί παλιά εγώ δεν ήθελα να πηγαίνω διήμερα, τριήμερα. Ήθελα λίγο παραπάνω, λέω, ναι, να δω και την πόλη. Μου λέει, αυτό που σου μένει στο ταξίδι είναι αυτό που έχεις δει, όχι αυτό που δεν έχεις δει.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Και αυτό στη ζωή που σου μένει είναι αυτό που έχεις βιώσει και έχεις νιώσει.
1: Σωστό.
0: Όχι αυτό που δεν ξέρεις ότι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πάμε σε μικρή διακοπή. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε το Urban Bloom Tram, το οποίο από ό,τι μας στείλετε και μηνύματα αυτή την ώρα ή τώρα λίγο νωρίτερα περνούσε από τον Πειραιά. Μιλάμε για το tram του Easy 97,2.
1: Το ανθισμένο, το ανοιξιάτικο,
0: το ανοιξιάτικο,
1: αυτό που σου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Με vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, με happenings, δώρα και βεβαίως κατά διαστήματα και ζωντανές εκπομπές. Θα το πετύχετε σίγουρα κάπου στην Αθήνα, το Urban Bloom Travel. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια και βεβαίως τα χρώματα του Easy 97,2. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο καθεστώς αυστηρής απομόνωσης τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Είναι ασυμπτωματικός, σε καλή κατάσταση υγείας και θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Στο Ηράκλειο, το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμείνει σήμερα κλειστό. Σε αυτή την απόφαση προχώρησε ο Δήμος Φεστού λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Σκηνές τρόμου εκτελήθηκαν χθες το πρωί σε μπαρ στην Καλλιθέα, όταν ένας 58χρονος σε κατάσταση μέθης άνοιξε πυρ την ώρα που στο σημείο βρίσκονταν αρκετοί πελάτες. Έβγαλε ένα υποπολιβόλο και τραυμάτισε στο λαιμό και στην πλάτη 43χρονη ιδιοκτήτρια του μπαρ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σεισμική δόνηση 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί της Κόχ χθες το βράδυ, λίγα λεπτά πριν τις 12. Στο Αγρίνιο, αγοράκι 4 ετών κατάπιε μπαταρία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο της περιοχής. Ξεκίνησαν ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων. Η νέα ημερομηνία ενεργοποίησης των επιταγών για τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας στις 15 Μαΐου. Ο αριθμός των αιτήσεων έσπασε κάθε ρεκόρ. Σε νέα ένταση παίρνουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν απορρίπτει την αμερικανική πρόταση ως παράδοση. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης.
0: Sports.
14: Η ΑΕΚ έκανε την απόλυτη ανατροπή. Ο Ζωάο Μάριο σκόραρε στον 93ο λεπτό και η Ένωση νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και πήρε με μαγικό τρόπο το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Αυτό έγινε και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ ξεκίνησε καταπληκτικά, αλλά τελικά ιτήθηκε στην παράταση με 92-86 από την Ρήτα Βίλνιους, η οποία και κατέκτησε το πρώτο τροπαιό της στο Basketball Champions League.
0: Easy weather.
14: Σύννεφα τις πρωινές ώρες στην Αττική, που θα πυκνώσουν κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο. Έχει έντονο ποτηλιάρισμα από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο. Στο παράδεισο Αμαρουσίου στο Δαχτυλίδι κατεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρου Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόη στην κάθοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο όπως και η Βασιλής Σοφίας από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον. Λεωφόρος Αθηνών ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, προέκταση της Βουλιαγμένης. Βάρης Κοροπίου κατά διαστήματα στην άνοδο από την Παραλία προς τη Βάρη και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά είναι τα κυριότερα σημεία αυτή την ώρα με κίνηση. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8 και μισή.
1: Και έχουμε βέβαια και δύο Pager Bills.
0: Βεβαίως, δύο Pager Bills, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, την υπόλοιπη θεματολογία, το αφήνω λίγο έτσι
1: φλού.
0: Cindy Lauper, I drove all night.

0: Smooth, Santana, Rob Thomas, Easy Breakfast. Εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 8, πρωινό Δευτέρας, καλημέρα σας και πάλι.
1: Και σε επίπεδο χωρών, εθνικής κυριαρχίας, εθνικής άμυνας, θα λέγαμε ότι το σημαντικό είναι η προετοιμασία, δηλαδή ο εξοπλισμός, και να είσαι ένα βήμα πριν από τον εχθρό. Και να μείνεις σε κορόιδο, όπως θα λέει και ο Κιμ Γιογκούν. Διότι στο κομμάτι κορόιδο, εκεί θα το κυκλώσει από παντού. Διότι είδε τι έγινε στο Ιράν με τον Αλ Χαμενεϊνί. Και σου λέει, για κάτσε τώρα, ρε παιδάκι μου, γίνει καμιά στραβή από εδώ πέρα, μας έρθει από πουθενά.
0: Είδε και τον Μαδούρο νωρίτερα, σου λέει, μην πει κανένας εδώ κομμάτι και με εξαφανίσει.
1: Σαν τα σκυλιά στα μπέλια. Οπότε σου λέει, τι θα κάνουμε. Θα αλλάξουμε το Σύνταγμα. Και όντως άλλαξε το Σύνταγμα, σύμφωνα με πληροφορίες της Νότιας Κορέας, άλλαξε το Σύνταγμα της Βόρεια Κορέα, η οποία θεσμοθέτησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας ή θανάτου του ηγέτη Κιμ Γιονγκούν ενεργοποιεί αυτόματη και άμεση και πυρηνική απάντηση. Σου λέει τώρα να γλιτώσουμε τις πολλές διαδικασίες. Θα είμαστε και στο θρήνο για τον ηγέτη μας. Να καθόμαστε να ψηφίζουμε τι θα κάνουμε, τι πώς θα αντιδράσουμε.
0: Όχι, να είμαστε έτοιμοι.
1: Φεύγει ο ένας, τέγκ, πατιέται το κουμπί για το άλλο.
0: Το μυαλό μου τώρα έχει πάει στο δάχτυλο, το οποίο είναι πάνω στο κουμπί. Ενδεχομένως και το ίδιο δάχτυλο του Κιμ Γιονγκούν.
1: Ναι.
0: Με ένα κουμπί μια σχετική ευαισθησία που δεν πατιέται πολύ εύκολα. Αλλά αν το πιέσει λίγο, ενεργοποιεί τα πυρηνικά και μόλις είτε το σκοτώσουν, οπότε από το βάρος που έχει το σώμα, πέφτει το δάχτυλο πάνω στο κουμπί, είτε πάνω τον απαγάγουν, δίνει μία στο κουμπί και ενεργοποιείται το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Αυτά
0: αυτό δεν είναι αυτομάτως αν εσύ το σκέφτεσαι, έτσι. Λες, κάτσε, δεν κάνεις ένα βήμα πίσω. Δεν
1: λες,
0: κάτσε να το σκεφτούμε μία δεύτερη φορά. Πάμε, μήπως τον αφήσουμε εκεί στην ησυχία του, μην μπλέξουμε.
1: Ναι, όχι μην μπλέξουμε, γιατί θα μπλέξουμε. Αν να τον αφήσουμε στην ησυχία του, γιατί θα μπλέξουμε. Και ο άλλος σου λέει, εντάξει, θα έχω φύγει, δεν θα με νοιάζει, αλλά με νοιάζει όμως κιόλας να το προλάβω και με νοιάζει επίσης να καταστραφεί κιόλας ο κόσμος, αφού θα έχω φύγει.
0: Άμα φύγω εγώ, φυσικά. Δεν είναι ότι. Άμα πέσω εγώ, θα πέσετε όλοι μαζί μου.
1: Ακριβώς, όλοι μαζί στον πάτο.
0: Έχει βεβαίως τη δυνατότητα, έτσι. Θέλω να πω ότι έχει την υποδομή, έχει πυρηνικά. Σε μια ανάλογη περίπτωση, εμείς με τι θα μπορούσαμε να απειλήσουμε, ότι θα καταργήσουμε, ας πούμε, τη φέτα να είναι pop. Θέλω να πω ότι δεν έχεις κάποια όπλα.
1: Να κλείσουμε τον τουρισμό. Να δούμε που θα πηγαίνουν. Που θα
0: σταματήσουμε την μπουγάτσα.
1: Ακριβώς. Στα Λασπόλουτρα, εκεί πέρα, στα νερά τους που κάθονται εκεί πέρα και έρχονται εδώ πέρα και βλέπουν θάλασσα και ήλιο και ανοίγει το μάτι τους.
0: Θα σβήσουμε τον ήλιο. Ακριβώς. Αυτό θα κάνουμε. Θα σκουρίνουμε τον ουρανό. Να μην είναι τόσο γαλάζιος.
1: Αχ, τώρα που πες ήλιος. Ήλιος. Πράσινος ήλιος. Πασόκ. Εντάξει τώρα, δαγκωτό, ξαναγυρνάμε Πασόκ, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Με την τετραήμερη εργασία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Γιατί δεν είστε πρόβατα.
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Να σου πω κάτι. Γιατί πάτα το κουμπί, σταμάτα το. Σταμάτα.
0: Συγγνώμη, ναι, ούτως ή άλλως, Πασόκ σταματά τα πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όλα όμως, ούτε χαλιά, ούτε τίποτα.
1: Η τετραήμερη εργασία δεν έχει υπάρξει αποδοτική σε άλλες χώρες.
0: Βεβαίως έχει υπάρξει αποδοτική.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Εντάξει, εμάς δεν θα μας πιάσει.
0: Πώς δεν μας πιάσει, γιατί. Είπε σε επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα, εδώ μιλούσαν τένα. Πρώτη θα είμαστε.
1: Εμάς
0: α, εννοείς ως ηλικιακά είμαστε στο εργασιακό μας βίο.
1: Τι ηλικιακά ρε Στάθη.
0: Μέχρι να γίνει εννοείς ότι θα έχουμε τελειώσει.
1: Όχι Στάθη, εννοώ ότι είσαι ραδιόφωνο. Εσύ είσαι στον αέρα, δεν μπορείς να βγαίνεις 4 φορές.
0: Γιατί εβδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω. Αφού ρε, η εβδομάδα θα είναι Δευτέρα με Πέμπτη.
1: Ναι, ωραία. Δεν θα μπορείς εσύ να
0: βγαίνεις. Όχι για όλους.
1: Εσύ δεν θα μπορείς να βγαίνεις 4 φορές την εβδομάδα. Εγώ, ας πούμε, άμα παίζω στο θέατρο, δεν θα είμαι 4 φορές την εβδομάδα. Ή μπορεί και να είμαι 4 φορές. Στο σύριαλ δεν μπορείς. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το γενικό καλό. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο ο κόσμος.
0: Όχι, εδώ θα γίνω Κιμ Γιονγκούν. Ή θα πιάσει και εμένα ή δεν θα πιάσει κανένας.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Δεν θα ήταν πιο ωραία η ζωή οι άνθρωποι που μπορούν να δουλεύουν 4 φορές την εβδομάδα. Να μην έχουν τόσο πολλά νεύρα στους δρόμους. Να είναι πιο ευτυχισμένοι. Να έχουν χρόνο με τις οικογένειές τους. Πασόκ!
0: Πασόκ και σύνταξη στα 55.
1: Αυτό ακόμα. 55.
0: Είπανε να αφήσω 5 χρονάκια, μπας και μαζέψω κανένα φράγκο και εσύ ένα 2 που έχεις λίγα παραπάνω από
1: μένα. Ναι.
0: Να βάλουμε τώρα
1: και
0: μουσική.
1: Και σύνταξη με τον τελευταίο μισθό να παίρνεις.
0: Δεν ξανασταματάω το τραγούδι, έτσι. Αυτά ήτανε. Ό,τι είπαμε.

0: Ο Benson Boone και το Beautiful Things. Και επειδή για κάθε θέμα που λέμε έχουμε και έναν ακροατή ο οποίος έχει μια ιδέα, εδώ ο Μάκης για το Kim Jong-un και, τα πυρηνικά που λέγαμε και τα δάχτυλα και αυτές τις ερασιτεχνικές ιδέες που σκέφτηκα εγώ, το πάει ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι συνδέει τον καρδιακό του παλμό απευθείας με τα πυρηνικά, σταματάει η καρδιά, εκτοξεύονται πυρηνικά. Μπράβο στο
1: Μάκη. Σου, ρε,
0: μπράβο στο Μάκη.
1: Πολύ σωστά το είπες. Εσύ, ένας ερασιτέχνης,
0: τσαπατσούλης.
1: Ο άλλος το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Σε
1: μπράβο.
0: Άλλο, σε άλλο. Μιλώντας για άλλο επίπεδο, να πούμε και για αυτά τα αρχεία που βγήκαν την Παρασκευή από το Πεντάγωνο σχετικά με τα UFO και τις τρεις αναφορές για θεάσεις UFO στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 23, οι δύο και μία, με ένα κυκλικό αντικείμενο και μία ενδεχόμενη το 24 με άλλο ένα UFO το οποίο. Η θέασή του καταγράφηκε στην Ελλάδα, έτσι, μεταξύ άλλων πολλών ανά τον πλανήτη. Γίνεται λόγος λοιπόν για διάφορα αντικείμενα. Λέει βεβαίως ότι αυτά τα έγγραφα και οι περιγραφές αντανακλούν την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά αυτά.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τόσο πολλοί οι αρνητές των εξωγήινων. Δηλαδή, πώς ξαναδείς. Εγώ δεν λέω ότι και καλά υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά λέω. Αν σκεφτούμε ότι πάει τώρα αυτή τη στιγμή ένας δικός μας αστροναύτης στο διάστημα και βλέπει τη γη που είναι μια μπαλίτσα σε σχέση με το υπόλοιπο το χάος στο διάστημα, έτσι. Και μέσα στην μπαλίτσα εγώ και εσύ είμαστε όχι η τρίχα του φρυδιού.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Ναι,
1: ένα αμόριο σκόρης.
0: Και πάλι πολύ λες.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Γιατί λοιπόν είμαστε τόσο ενάντια στην άποψη ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι κάπου εκεί έξω.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Δηλαδή θέλω να πω, γιατί είμαστε τόσο μοναδικοί εμείς, ότι είμαστε το μοναδικό ίχνος ζωής, κοσμικής ζωής, με φυσική παρουσία δηλαδή. Σε ένα τεράστιο αχανές τέτοιο που λες,
0: έχεις
1: λες
0: τώρα,
1: δίκιο. Ότι από εδώ, ας πούμε, σε 52 εκατομμύρια φωτός.
0: Ξέρεις
1: τι γίνεται. Έτσι φωτός. Πού το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω, παιδί μου. Εννοείται ότι δεν το ξέρω. Και όπως σου λέγα και εκτός αρέσει άλλη συζήτηση. Τον Νεύτων όταν έλεγε τη βαρύτητα. Τον κοροϊδεύανε. Έτσι. Ναι, αποκλείται.
1: Πείτε μας λοιπόν ψέκες. Πείτε μας ό,τι θέλετε. Όλα αυτά που βγαίναν θεωρίες συνωμοσίας ξαφνικά τσουκουτσούκου.
0: Ναι. Και όλα αυτά που γίνονταν στις ταινίες. Βλέπεις ότι μετά από κάποια χρόνια γίνονται πραγματικότητα. Μιλώντας για ταινίες με εξωγήινους. Θρυλική ταινία των 80's. Εγώ που είμαι της βιντεοκασέτας.
1: Ή τη Von Home.
0: Όχι.
1: Α.
0: Ο Κότσος και οι εξωγήινοι.
1: Α.
0: Κώστας Βουτσάς, τον απαγάγουν οι εξωγήινοι, τον παίρνουν ως επιτοπλίστων γυναίκες ήταν οι εξωγήινοι.
1: Δηλαδή πήραν για δείγμα τον Κώστα Βουτσά.
0: Τον Κότσο. Ναι,
1: τον
0: πόντιο. Λοιπόν. Και μάλιστα θυμάμαι τότε, το θυμάμαι γιατί ήταν πολύ βολικό, ότι η σεξουαλική επαφή που είχαν οι εξωγήινοι μεταξύ τους σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους, ξαναλέω στην ταινία Ο Κότσος και οι εξωγήινοι, έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο, ήταν με το δάχτυλο στο αυτί.
1: Πόση ώρα κρατούσε.
0: Πώς ξύνεις τα αυτί σου δηλαδή.
1: Ναι, αλλά πόση ώρα κρατούσε.
0: Α, δεν έχει. Εγώ με το δάχτυλο, αν με ρωτάς εμένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Η εξωγήινη πόση ώρα θέματα. Ήθελε.
0: Σε αυτό όχι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, μας είχε ένα τέταρτο εκεί πέρα και σου πειλάτε με το αυτί, δεν θα έχεις πρόβλημα. Γιατί εγώ νομίζω
0: ακόμη ότι καλύτερα. Άρα ουσιαστικά και το δάχτυλο στο αυτί και πολύ λίγο. Τέλειο.
1: Τέταρτο σου είπα.
0: Συνδυάζουμε και τους δύο κόσμους.
1: Τέταρτο σου είπα.
0: Είπες τέταρτο, άρα σου πειλατεύει το αυτί είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Άρα λιγότερο από το τέταρτο.
1: Δεν ξέρω.
0: The best of both worlds.
1: Δεν ξέρω. Λέω. Πες ότι έρχεται η εξωγήινη, σου λέει σταθεί. Με σκάλισμα στη μύτη. Λες εσύ, αμάν, πανάγιτσα. Με ξύσιμο. Με ξύσιμο. Στα γνωστά μέρη. Αλλά δύο ώρες ξύσιμο. Θα πέρα,
0: όχι δηλαδή. Δύο ώρες ξύσιμο. Α σου δείξω το δικό μου τρόπο που είναι πιο σύντομο. Στο γήινο.
1: Και ξύσω αποδοτικό του.
0: Εξωγήινη δεν με βολεύει, sorry. The way you make me feel. Για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, ο Michael Jackson, πρωινό Δευτέρα στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.

0: The way you make me feel. Ο Michael Jackson, easy breakfast, 8 και 29 πρώτα λεπτά. Πρωινό Δευτέρα, που το Σαββατοκύριακο βεβαίως πέρα από τους Metallica. Διαβάσαμε χθες το βράδυ την είδηση ότι έσκασε μύτη στην Ελλάδα και η Taylor Swift.
1: Α, βέβαια, ήρθε για ένα γάμο.
0: Ήρθε για το γάμο του Καρλάφτη, που είναι παίκτης της ομάδας που αγωνίζεται ο σύντροφός της.
1: Μάλιστα. Έφαγε λίγο ήπια, είχε πολύ ωραίο μπουφέ. Ναι,
0: δεν είναι.
1: Σε σχέση δηλαδή με κάποιους άλλους γάμους που έχουμε πάει και
0: δεν είσαι του ίδιου ελληνικού καλεσμένοι. Δεν είσαι του ίδιου ελληνικού καλεσμένοι.
1: Ε, καλά, τώρα καταρχάς αυτός ο κύριος ο Καρλάφτης που παντρεύτηκε, νομίζω είναι πρώτος του γάμος. Θέλω να πω, το έδωσε όλο.
0: Παρέδωσαν οι
1: καλεσμένοι. Και εσύ δηλαδή, θέλω να πω, στον πρώτο γάμο, στην πρώτη.
0: Ε, τώρα σε κόβω γιατί βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο με το γάμο.
1: Βρήκα το αδύνατο σημείο σου.
0: Ε, μα τα έχει πει
1: αυτό, είναι μία.
0: Τι σε κάλεσα, τι σε κάλεσα. Τι θα γινόταν να είχα μία κενή καρέκλα.
1: Τι θα πάρει. Τι
0: ήταν οι ώρε σου.
1: Μια χαρά. Ξεχνάς ότι κάναμε και εκπομπή για να πάρεις όσο το δυνατό περισσότερο αδειούλα.
0: Ναι, άσχημα
1: πέρασες. Και να είσαι κάτω.
0: Μία εβδομάδα στη Ρόδο.
1: Μαζί
0: σημασία.
1: Με το Βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Εγώ ήμουν η Γλάστρα συγκεκριμένη περίοδο. Το θέμα είναι ότι όλο στήθηκε για να λείψεις μια εβδομάδα. Για να μην λείψεις. Οπότε αναγκαστικά με κάλεσες. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ήταν λίγο χοντρό να κατεβω μία εβδομάδα και τελικά. Τι θα κάνετε, παιδιά, το Σάββατο βράδυ. Τίποτα, μωρέ, έχουμε να κάνουμε κάτι. Εσύ. Εγώ τίποτα.
0: Εγώ θα γυρίσω. Το εισιτήριό μου λέει επιστροφή Παρασκευή.
1: Μπράβο, δεν ξέρω γιατί.
0: Πάμε σε μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα της κίνησης και βεβαίως για το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.

0: Επιστροφή στην breakfast πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Και το σώμα κουράζεται, αλλά και το μυαλό κουράζεται. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κουράζεται το μυαλό, είναι κουρασμένο και το σώμα. Για να μην έχεις λοιπόν ένα κουρασμένο μυαλό, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, το Nosan Brain Energy Booster. Με ginseng σιβηρίας, που είναι φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, βιταμίνες του συμπλέγματος B και B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Το Nosan Brain Energy Booster, θυμίζουμε ότι είναι συμπλήρωμα διατροφής και ως συμπλήρωμα διατροφής δεν υποκαθιστά τη συνήθι δίαιτα.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι, από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το Σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού, η Αλήμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ιμητού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ο άξονας Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, κυρίως για όσους κατεβαίνουν προς την πλατεία Συντάγματος, είναι αυτή την ώρα αρκετά επιβαρημένος. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Στα νότια έχουμε κίνηση κυρίως στο κομμάτι από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος και από το Νέο Φάληρο η Μικρά Ασία προς το λιμάνι του Πειραιά. Επίσης ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα και η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, αυτά τα όχι και λίγα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων των 9.
1: Και εσείς που κινείστε εκεί έξω στην κίνηση, να ξέρετε ότι ένας στους 4 από εσάς το κάνει πριν βγει από το αυτοκίνητό του, μέσα στο αυτοκίνητό του.
0: Αφού έχει παρκάρει.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τον καθρέφτη. Κοιτάζετε στον καθρέφτη που δεν είναι σωστή απάντηση. Έχετε στείλει μηνύματα για τα social media, τσεκάρει social media κλπ. Βάζει πρώτη, ελέγχει το χειρόφρενο, αλλάζει παπούτσια, κλείνει καθρέφτες, κάνει το σταυρό του, αερίζεται λίγο πριν βγει.
1: Ναι.
0: Σου λέει να εγκλωβιστεί ότι είναι να εγκλωβιστεί και αδειάζει το τασάκι. Ναι, καλά έγινε. Παρεμπιπτόντως σήμερα το πρωί πάλι ανεβαίνοντα τη λεωφόρο Κηφισίας, πήρα ο άλλος πετά το τσιγάρο έξω από το παράθυρο. Ρε φίλε. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Έχουμε 5 σωστές απαντήσεις. Τις μέτραγα μία-μία. Τι κάνει ένας στους 4 αφού παρκάρει πριν βγει από το αυτοκίνητο? 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Με τα μηνύματά σας διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Ένας τυχερός ή μία τυχερή. Μετά από κλήρωση όπως κάθε μέρα.
1: Τι τσιγκουνιά είναι αυτή που μας έχει πιάσει δευτεριάτικα που δεν θέλουμε με τίποτα να δώσουμε τα λεφτά. Έρχεται το Pay Your Bills. Όλο βρίσκουμε κάτι να πούμε. Μα δεν είναι δικά μας. Το Easy τα δίνει. Σε λίγο λοιπόν.
0: Το Easy τα δίνει.
1: Το Easy τα δίνει. Το Easy Breakfast. Λοιπόν, σας δίνουμε σε λίγο λοιπόν. Κληρώνουμε τον πρώτο της ημέρας, γιατί θα υπάρξουν 2 μέσα στην ημέρα.
0: Όπως κάθε μέρα.
1: Που θα σας πληρώσουμε το λογαριασμό που έχετε επισυνάψει μέχρι 150 ευρώ. Δίνουμε και βέβαια soundis.gr κάθετος Easy 972 στο αντίστοιχο banner Pay Your Bills.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast, 9 παρατέταρτο. Τώρα διάβαζα άλλο ένα ζευγάρι το οποίο έχει επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που έχουν πει πολλά άλλα ζευγάρια. Το οποίο είναι λίγο τραβηγμένο μένα, αλλά από την άλλη βλέπεις ότι δουλεύει. Από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι το εφαρμόζουν. Ένα ζευγάρι παντρεμένο με 33 χρόνια εμπειρίας.
1: Ναι. Με την, στον ίδιο γάμο, ή 33 χρόνια εμπειρίας αριστερά και δεξιά και παντρεύτηκε τελικά.
0: 33 χρόνια μεταξύ τους. Ήτανε παντρεμένοι, αυτός ήταν παντρεμένος και με άλλη νωρίτερα, έχει και άλλα παιδιά δηλαδή. Πιλότος αυτός, 36 ετών τη γνώρισε, 24 ήταν αυτή αεροσυνοδός.
1: Τώρα πόσο είναι.
0: Παντρεύτηκαν, τώρα είναι συνταξιούχοι. 33 χρόνια βάλει από 36 είναι 69.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός δηλαδή. Αυτή είναι νεότερη. Λοιπόν, κοινή ζωή, έτσι.
1: Πιλότος αυτός.
0: Πιλότος αυτός, αεροσυνοδός αυτή.
1: Α, ήταν στο ίδιο αεροπλάνο. Γιατί δεν το βλέπω και για πολύ κοινή ζωή. Μα ήταν δηλαδή όλα από ότι.
0: Γενικά όμως είχαν θέματα, με την έννοια θέματα. Είχαν υποχρεώσεις, είχαν κηδεμονίες από άλλους γάμους, είχαν πολλά ταξίδια.
1: Α, αυτό λέμε.
0: Διαφορετικά ωράρια, για να φτάσω σε αυτό που ρωτάς. Τρία δικά τους παιδιά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, οι κανόνες που βάλανε και έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εδώ που έχουν φτάσει.
1: Α. Πριν πεις οτιδήποτε, να πω το ότι έχουν θέσει κανόνες είναι
0: το
1: από
0: και
1: τα
0: το
1: πιο
0: σως.
1: Ναι,
0: το α και το ω.
1: Θέτω κανόνες και τους κρατάω.
0: Για παράδειγμα, τώρα που είναι συνταξιούχοι, προγραμματίζουν από κοινού τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και το ταξίδια τους. Αλλά και νωρίτερα, όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Και εδώ, από ό,τι είναι πάρα πολύ σωστό, φρόντιζαν πάντα να αφιερώνουν μία νύχτα την εβδομάδα, αποκλειστικά ο ένας για τον άλλο. Και θα πω εγώ ότι αν δεν μπορείς μία φορά την εβδομάδα, κάντο μία φορά στις δύο εβδομάδες. Μην το ξεχνάς ότι πρέπει να βγαίνετε μόνοι σας, δηλαδή ως ζευγάρι, έτσι.
1: Τι λες, παιδί μου,
0: ναι, το λέω. Μπαίνω κι εγώ τώρα ως έμπειρος και μιλάω. Αλλά κάναν και συμφωνία, και εκεί ήθελα να επικεντρωθώ, στον ύπνο. Λόγω διαφορετικών ωραρίων. Λόγω ότι και οι δύο ροχάλιζαν. Αποφάσισαν να κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια. Και όχι μόνο δεν επηρεάστηκε η οικειότητά τους, ενισχύθηκε κιόλας. Γιατί παίζει και ένα παιχνιδάκι του στυλ. Δεν πάω να χτυπήσω την πόρτα να δω, ας πούμε, αν είναι στο δωμάτιό της.
1: Το σως, ξέρεις ποιο είναι σε όλη αυτή την υπόθεση? Η συμφωνία η αρχική. Διότι αν αυτοί είχαν ξεκινήσει να κοιμούνται μαζί και ξαφνικά χωριστήκανε.
0: Εκεί λες κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει. Ναι. Αν όμως έχεις πει από την αρχή, κοίτα να δεις, φίλε μου, έχουμε τώρα, εσύ πας για Φιλιππίνες, εγώ πάω τώρα να πετάξω Νορβηγία. Καταλαβαίνεις, την ώρα που έχεις εσύ, θα μου διαταράξεις τον ύπνο. Και το έχεις αποφασίσει από την αρχή. Δηλαδή η αρχική συμφωνία είναι. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι δυστυχώς, ειδικά σε τέτοια κατάσταση γάμου και τέτοια
0: ίση
1: ζούμε, τυφλωνόμαστε, μας πάει το συνέστημα και δεν το βάζουμε κάτω και να πούμε, όπα, η συνθήκη γάμος είναι μια άλλη συνθήκη από τη συνθήκη είμαστε ερωτευμένοι και δεν έχουμε υποχρεώσεις. Πρέπει να ορίσουμε ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, φυσικά.
0: Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα, γιατί εντάξει, τώρα για να έχεις δύο ξεχωριστά δωμάτια συν τρία παιδιά, πρέπει να έχεις και μια άνεση τετραγωνικών μέτρων.
1: Καλά, βρε στάθμο. Ο καθένας το προσαρμόζει στο δικό του αυτό το πράγμα. Μπορεί να το προσαρμόζει. δηλαδή, πραγματικά, εσύ έχεις, ας πούμε, το υπνοδωμάτιο των παιδιών και έχετε το υπνοδωμάτιό σας. Μπορεί να λέγατε δύο φορές την εβδομάδα κάποιος πάει και κοιμάται στον καναπέ. Ναι. Τη μία εβδομάδα κοιμάσαι εσύ, την άλλη κοιμάμαι εγώ.
0: Όποιος ξυπνάει πρώτος, επίσης λέγανε, ετοιμάζει τον καφέ και το πρωινό για τον άλλον.
1: Α, υπέροχο.
0: Και ανοίγω εγώ το μάτι, ψυχανεμίζουμε την κατάσταση, ακούω αν έχει ήχο ή δεν έκανε, ότι κοιμάμαι. Αν δω ότι έχει πολύ ήχο.
1: Μα δεν θέλει αυτές τις αλητίες μέσα στη συμφωνία, καταλαβαίνεις.
0: Μετά μπαίνουν όλα αυτά μέσα και σπάνε τις συμφωνίες.
1: Ειλικρίνεια, θέλει ειλικρίνεια.
0: Και τα δύσκολα βεβαίως όταν λέει αρχίσαν τις φωνές και μαλώνανε, σταματάγαν τη συζήτηση και δίναν χρόνο δύο ώρων ένα στον άλλο για να ηρεμήσουν. Αυτό είναι πιο δύσκολο, έχω να πω. Πιο εύκολο είναι το να κοιμηθούμε χωριστά παρά εκεί τη στιγμή της έντασης να κάνω μία παύση και να σου πω σε δύο ώρες θα ξαναλέμε. Αυτό είναι πιο δύσκολο, νομίζω.
1: Ναι, αλλά όμως και σκέψου όμως τώρα αυτοί τι έχουν γλιτώσει. Γιατί την ώρα που είσαι ενθερμό, ανοίγεις το στόμα σου, όχι εσύ, οποιοδήποτε μείνει. Όλοι και λες ότι σου κατεβαίνει ενώ λες, οπ, στοπ, εδώ. Δύο ώρες να το σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Μετά από δύο ώρες τα πράγματα είναι σίγουρα διαφορετικά.
0: Συνεχίζουμε να έχουμε άρνηση να πληρώσουμε το Pay Your Bills, αλλά σε λίγο θα το κάνουμε το Pay Your Bills. Πρώτα η Everything But The Girl και το Missing και επιστρέφουμε με τα χρήματα για το δικό σας λογαριασμό.

0: Η Everything But The Girl και το Missing, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast. Αλλά πριν κλείσουμε την ώρα, βεβαίως θα κάνουμε
1: το
0: πρώτο Eurobills. Λες και είναι δικά μας τα λεφτά και δυσκολευόμαστε να τα δώσουμε.
1: Και έγινε του Αγίου Πνεύματος και δεν θα, θα το τσιγκουνευτούμε από εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, Θεοδώρα μου μη.
0: Έλατε.
1: Θεοδώρα μη, με κινητό που τελειώνει σε 764. Λογαριασμό ρεύματος αξίας 111 ευρώ και 4 λεπτών. Θα σου τον δώσω. Όλα θα στα δώσουμε. Και α μην πάμε εμεί μια βόλτα να φάμε ένα ψαράκι. Λογαριασμό ρεύματος αξίας 111 και 4 λεπτών. 764 το κινητό της Θεοδώρας.
0: Έτσι το πεσόλο.
1: 764 της Θεοδώρας μη.
0: Τα τρία τελευταία ψηφία.
1: Μπράβο, ακριβώς και σε περιμένουμε για το επόμενο δεκάλεπτο.
0: Θεοδώρα μη, το ξαναλέμε. Με κινητό που τελειώνει σε 764. Σε περιμένουμε όχι εμείς, σε περιμένουν 111 ευρώ και 4 λεπτά που ζήτησες συμπληρώνοντας την φόρμα στο soundist.gr κάθετος easy972 και το λογαριασμό ρεύματός σου. Μέχρι τις 9 και 4 πρώτα λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή, όπως λένε και οι όροι του διαγωνισμού, 10 λεπτά. Το 2-10-68-42-2-20. Αυτό είναι το σημαντικό. 2-10-68-42-2-20. Σε περιμένουμε και σε περιμένουν και τα 111 ευρώ σου. Θεοδώρα, μη μακάρι σε λίγο να είσαι στην τηλεφωνική μας παρέα. Και για να σου δώσουμε και λίγο χρόνο και να καθυστερήσουμε και λίγο, όχι όμως χωρίς αιτία, να θυμίσουμε ότι την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων διοργανώνεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ το οποίο θα έχει πάρα πολύ καλοκαιρινή ενέργεια, ένταση και αυθεντικότητα και χορό με την Ελένη Τσεργοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή. Το OPA Festival Powered by the E, 4 Ιουνίου ημέρα 5 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς 8 ευρώ και μπορείτε να τα βρείτε φυσικά στο more.com. Άτζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
5: Coach!
4: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
4: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
11: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή, Closing Act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
4: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ.
13: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λε.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα. Είπε
17: μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστοι.
22: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Ήττα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενικής βίας στην Παντάνασα Ηρακλείου. Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση της νεαρής 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς βαριά τραυματισμένη, αφού ο 30χρονος σύζυγός της φέρεται να την πέταξε από το αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον Λουδία για τον εντοπισμό πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες 43 και 44 ετών που φαίνεται να ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην Κυψέλη τσακώθηκαν δύο άνδρες στη μέση του δρόμου για οικονομικές διαφορές. Ανέβηκαν οι τόνοι, ακολούθησε φραστικό επεισόδιο και ο ένας πυροβόλησε τον δεύτερο στο πόδι. Ο δράστης που ταυτοποιήθηκε και παραμένει άφαντος είναι 31 ετών με καταγωγή από την Αλβανία. Στη Ρόδο ζευγάρι 22 και 23 ετών συνελήφθησαν χθες βράδυ. Οι αρχές τους έπιασαν την ώρα που μετέβησαν σε μεταφορική εταιρεία προκειμένου να παραλάβουν δέμα που περιείχε 220 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης. 24 ώρια απεργία κήρυξε για τις 13 Μαΐου η ΕΔΔΗ. Διοργανώνουν απεργιακή συγκέντρωση την προσεχή Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Συνολικά 56 άτομα εντοπίστηκαν χθες το απόγευμα μέσα σε λέμβο νότια της Κρήτης. Ο εντοπισμός τους έγινε από ένα αέριο μέσω της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Η νέα ημερομηνία ενεργοποίησης των επιταγών για τους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ο αριθμός των αιτήσεων έσπασε κάθε ρεκόρ.
0: Easy Sports.
2: Η ΑΕΚ έκανε την απόλυτη ανατροπή. Ο Ζωάο Μάριος σκόραρε στον 93ο λεπτό και η Ένωση νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και πήρε με μαγικό τρόπο το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Αυτό έγινε και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
0: Easy Weather.
2: Σύννεφα τις πρωινές ώρες στην Αττική, όπου θα επικοινώσουν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Είμαστε 9 και 2 πρώτα λεπτά, πρωινό Δευτέρας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Easy Breakfast. Αυξημένη κυκλοφορία στην Αττική Οδό κατά διαστήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κυρίως από τον κόμβο της λεωφόρου Φυλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στον Κηφισό στην κάθοδο. Από το ύψος της Αττικής Οδού κατεβαίνοντας προς την λεωφόρο Αθηνών, αλλά και χαμηλότερα από τη λεωφόρο Αθηνών και κυρίως από την Ιερά Οδό μέχρι και λίγο μετά την Πέτρου Ράλη έχουμε ένα ποτηλιάρισμα. Ενώ στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και μετά την Αχαρνών. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εισόδου κατά διαστήματα από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Επίσης έχουμε πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο στο ύψος του Φανερικού Δέλτα και του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα, αλλά έχουμε και αρκετή κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά από τον κόμβο του ΣΕΦ προς το λιμάνι και νωρίτερα στην παραλιακή λεωφόρο που Ποσειδώνος βλέπω εδώ ένα κόκκινο σημείο, το οποίο είναι και από την Αλίμου προς την Καλαμακίου στο ρεύμα προς Παλιό Φάληρο, αλλά έχει και πάρα πολύ κίνηση από τον Άγιο Κοσμά και μετά με κατεύθυνση προς Γλυφάδα. Έχει έντονο ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα και μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, κεντρικότερα, η συγκρούση στην άνοδο. Όλος ο άξονας Καλλιρόης, Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Πειραιός Μάρνη και σταδίου σε όλο τη το μήκος. Η Αλίμου κατεχάκι από την περιφερειακή Μητού προς την λεωφόρο Μεσογείων. Η Κηφισίας κυρίως στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι και ψηλά την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από την Παλαιολόγου κατά διαστήματα προς την Εθνική Αντιστάσεως και από τον Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία, όχι όλα. Τα βασικότερα σημεία που μας δίνει ο χάρτης. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30.
2: Ισραήλ 2.0 θα σε πάω μετά.
1: Ωραία. Ωραία είναι αυτό γιατί ξεκινήσαμε τοπικά,
2: ναι,
1: και έχουμε απλωθεί.
2: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο εμείς, όχι εμείς.
2: Σημαίνει ότι δίνουμε το παράδειγμα.
1: Αυτό όχι εμείς ως εκπομπή. Ως χώρα.
2: Ως χώρα, καλέ. Αυτά που λέει ο κ. Άδωνης ότι μας παίρνει τις πατέντες. Να το, 2.0.
1: Το καλό είναι ότι τις έχουμε κατοχυρώσει και εισπράττουμε δικαιώματα από πάντα. Tasmin Archer, Sleeping Satellite σε λίγο. Irene Cara, What a Feeling. Στο πρωινό της Δευτέρας, στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Η Tasmin Archer και το Sleeping Satellites στο πρωινό της Δευτέρας, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Ισραήλ 2.0.
0: Α, μπράβο, ναι, και λέω κάτι θα έλεγε.
1: Ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχουμε λοιπόν την ομάδα Χάποελ Τελ Αβίβ,
0: ναι,
1: και το προπονητικό δίδυμο, mm-hmm, τον Δημήτρη Ιτούδη,
0: ναι,
1: και τον Στέφανο Δέδα.
0: Ναι.
1: Ο Στέφανος Δέδας λοιπόν, αφού αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Χάποελ, και μετά από 2 μήνες, διότι ήταν και ο πόλεμος, επέστρεψε στο σπίτι του στο Τελ Αβίβ. Πάει να μπει μέσα, βλέπει μια άλλη οικογένεια. Μέσα λέει, αμάν, τι έγινε, αμάν, λόγω πολέμου σου λέει, μήπως βρήκε κάποια άλλη γυναίκα.
0: Οικογένεια καταφύγει.
1: Καμία σχέση. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, ενημερώθηκε λέει λίγο με τα δημοσιεύματα λοιπόν, είδε ότι μπαίναν κάποιοι άγνωστοι μέσα στο σπίτι του και λίγο μετά ενημερώθηκε πως υπήρξαν άνθρωποι μέσα από τον οργανισμό της Χάποελ Τελ Αβίβ που προχώρησαν στην ενοικίαση διαμερισμάτων που ανήκαν σε μέλη της ομάδας, παίκτες, άνθρωποι του τεχνικού επιτελείου, χωρίς ωστόσο να τους ενημερώσει. Υπήρχαν και άλλα διαμερίσματα, αλλά του
0: τα σπίτια δηλαδή, Δέδα, όμως, τα διαχειρίζεται η ομάδα προφανώς για τους ξένους που έχει στο ρόστερ και πήγε
1: δίκια
0: και τα νίκησε σε άλλους.
1: Μπρά.
0: Αλλά δεν του είπαν ότι νοικιάσαμε το σπίτι σου.
1: Μάλιστα.
0: Ή σε μια πιο ευρία ενημέρωση σε διώχνουμε.
1: Θα του βρουν άλλο, φαντάζομαι. Εν τω μεταξύ, λέει, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα από ξένες εφημερίδες, αρκετά ακόμα διαμερίσματα παικτών είχαν επίσης προταθεί προς ενοικίες, όμως τελικά μόνο εκείνο του Δέδα νοικιάστηκε. Που σημαίνει ότι ήταν και το καλό για να νοικιάστηκε,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και επιπλωμένο.
1: Ναι, και έτσι δεν υπήρχαν άλλα, λέει, παρόμοια περιστατικά με άλλα μέλη της ομάδας. Τέλος πάντων, τώρα πλέον μένει σε ένα ξενοδοχείο μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση και να πάει στο διαράκι τώρα που αποκλείστηκε κιόλας.
0: Στην Κυψέλη. Γιατί εδώ στο Τελ Αβίβ δεν νομίζω να.
1: Φωταγωγό, να μην βλέπει τίποτα κτλ.
0: Παρεπιπτόντως, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Αυτή την εβδομάδα το.
1: Α, είναι το θρίλερ.
0: Ναι, βέβαια, το παιχνίδι στη Βαλένθια και η προσπάθεια να περάσει και ο Παναθηναϊκός και να έχουμε διπλή εκπροσώπηση στο EuroLeague που θα γίνει στην Αθήνα το. Όχι το ερχόμενο. Το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Α, σε 2 εβδομάδες.
0: 22, 23, 24.
1: Πού γίνεται, στο
0: Telecom Center, ναι.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Έρωζα Μαζότη για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: η καλεσμένη μας, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Δεν το ακούσατε, το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στην Αθήνα για έναν γάμο καλεσμένη, ενός συμπαίκτη του, έτσι.
1: Ευτυχώς εντωμεταξύ που βγήκε μετά. Γιατί φαντάζεσαι ότι θα γίνω με τα κοριτσάκια που τρελαίνονται.
0: Μόνο τα κοριτσάκια, οι ρεπόρτερ καημένοι θα τρέχανε.
1: Καλά, κύριε ρεπόρτερ, αλλά είναι νηπιά μου.
0: Τρελαίνει την νηπιά σου,
1: γιατί. Σε αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Είναι στην ηλικία 15 χρονών τώρα, κατάλαβε.
0: Ναι. Εμένα η δικιά μου που είναι 4 τώρα τελευταία, Handrex. Τι πάθαμε.
1: Είναι το Handrex.
0: K-pop. Golden. Καταλαβαίνουν οι γονείς. Λοιπόν.
1: Και είπαμε και φεστιβάλ μέσα στο μήνα και K-pop.
0: K-pop. Δεν θα πάω. Ναι. Τρελίσαι. Θα μου κοστίσει το φεστιβάλ, ξέρω εγώ, 10 ευρώ το εισιτήριο και 200 ευρώ μετά τι θα πάρουμε.
1: Τα συμπράγκαλα.
0: Τα συμπράγκαλα. Πάμε για δεύτερο Pay Your Bills.
1: Δεν τα καταφέραμε προηγουμένως με τη Θοδόρα με 111 ευρώ και 4 λεπτά. Οπότε τι κάνουμε εμείς λοιπόν, αφού δεν τα καταφέραμε την πρώτη φορά. Ανεβάζουμε το ποσό. Και τώρα θα δώσουμε 150 ευρώ, καθώς 214 και 48 είναι η ασφάλεια ζωής που έχει επισυνάψει η ΑΣΠΑ Ζήτα. ΑΣΠΑ Ζήτα με κινητό που τελειώνει σε 5-5-5. Και ασφάλεια ζωής αξίας 214 ευρώ και 48 λεπτών, που εμείς θα καλύψουμε τα 150, σε περιμένουμε στο τηλέφωνό μας.
0: 2-10-68-42-2-20. Αυτό είναι το Pay Your Bills. Δύο από εσάς κάθε μέρα κερδίζετε έως 150 ευρώ τη φορά τα χρήματα που ζητάτε συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο CZ972 και εμείς πληρώνουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς. ΑΣΠΑ Ζήτα. Με κινητό που τελειώνει σε 555. Σε περιμένουμε για 10 λεπτά με το ρολόι μας μέχρι τις 9:33 από τώρα. Για να πληρώσουμε 150 ευρώ για την ασφάλεια ζωή σου. 2-10-68-42-2-20.

0: Part-time lover, Stevie Wonder, Easy Breakfast. Καλημέρα, Άσπα.
1: Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα.
0: Και τι ωραία που ξεκινάει η εβδομάδα, 150
1: πάρα
0: ευρώ.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Δεν
2: σε ευχαριστούμε
1: μέρα
2: πολύ.
1: Που δεν σας ακούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Άσπα μου.
1: Είσαστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
0: Να σε καλά.
2: Και εσύ και λειτουργήσες πολύ έξυπνα και επισύναψες την ασφάλεια ζωή σου. Πάρα πολύ έξυπνα. Αυτό και εμείς λοιπόν.
1: Μικρό η ασφάλεια ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς σου δίνουμε λοιπόν 150 ευρώ. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ?
1: Ευχαριστώ.
2: Αφού θα τα καλύψουμε εμείς, τα υπόλοιπα θα τα βάλεις εσύ, θα καλύψεις την ασφάλεια. Τι θα κάνεις?
1: Μάλλον θα καλύψουμε την ασφάλεια και πολλές υποχρεώσεις που βγαίνουν καθημερινά.
0: Τέλεια.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που ανακουφίσαμε λιγάκι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Να, καλά. Να μοιράζετε χαμόγελα. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά, καλή
1: φιλιά
0: συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.
0: Yeah. Soundis.gr, κάθετος easy 972. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός από τον easy και από το easy breakfast.
2: Και χωρίς τι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος?
0: Νερό.
2: Ακριβώς αυτό. Και τώρα που και η ύπνο. Μέρα ξεκινάει. Πρώτα όμως το νερό.
0: Πρώτα το νερό.
2: Μπράβο. Και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει και χρειαζόμαστε σωστή ενυδάτωση. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Και αν έχετε έντονους ρυθμούς, αν πηγαίνετε και γυμναστήρια, γιατί λιγάκι άθληση, λίγο ζέστη, λίγο από εδώ, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά. Ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπληρώμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και υπάρχει το συγκεκριμένο αυτό συμπλήρωμα, το Drexolite Plus, που έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις με τη δροσιά του Drexolite Plus Lemon.
0: Είναι απαραίτητο το νερό, και ας λέει ο Κιάμος, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Αυτά είναι υπερβόλες. Ωραίο τραγούδι.
2: Γι' αυτό δεν τα. Τι καψουρίζει.
0: Τον Κιάμο το συμπαθώ.
2: Το συμπαθεί.
0: Ναι. Έχει ωραίο ντράμερ. Και ο Οικονομόπουλος έχει ωραίο ντράμερ.
2: Ναι.
0: Καλά, και άλλοι μπορεί να έχουν, αλλά εμένα αυτοί οι δύο μου είχαν κόλλημα. Γιατί έχω περάσει και από ελληνικά ραδιόφωνα.
2: Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Πάντα το κουμπί.
0: Υπερβολές όμως. Αυτό λέω, είναι υπερβολές. Είναι υπερβολές.
2: Εκτός κι αν στη δική σου περίπτωση πάμε στη φάση. Εντάξει τώρα.
0: Δελτίο ειδήσεων δεν έχουμε.
2: Ανθρώπαυση.
0: Πήγα να το φάω, ό,τι να είναι. Και αυτό τώρα, άσε, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
2: Όπα, έχετε και καλοκαιρά και έλα, παιδιά, καλπάζουμε. Πάμε για το τρίτο, πάμε για το τέταρτο. Μόνοι μου θα τη βγάλω την εκπομπή, δεν έχει καμία σημασία. Ο άνθρωπος αυτός αυξάνεστε και πληθύνεστε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι, εμένα τελικά άλλο ήταν ο προορισμός μου στη ζωή. Δεν ήταν να κάνω εκπομπή, αυτό ήταν να διονύσω το είδος. Ναι, να αναλύσω την υπογεννητικότητα.
2: Ναι, γιατί έχουμε το καλύτερο δείγμα.
0: Επιστρέφουμε. Τζαμπο.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα. Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Easy.
16: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα. Σε παρεμπιπτόντω, σήμερα Δευτέρα, και όχι μόνο σήμερα Δευτέρα, έχει την κωμική σειρά στον Αντένα Γιατί Ρε Πατέρα, την πιο απρόβλεπτη κωμωδία με Μιχάλη Λεβεντογιάννη, Κωνσταντίνο Μιχαήλ, Ηλία Βαλάση, Γιάννη Μπέζο και πολλού. Γιάννη Μπέζο, λέω, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα με άλλη σειρά του Αντένα. Μιχάλη Μιχαηλίδη και ένα πολύ μεγάλο cast, η οποία βεβαίω σειρά δίνει νέο ραντεβού, γιατί μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν, η κωμική σειρά Γιατί Ρε Πατέρα από σήμερα. Από Δευτέρα 11 Μαΐου λοιπόν έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη 10:30 για περισσότερες στιγμές γέλιου, τρέλας και suspense μέσα από μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Σήμερα λοιπόν και αύριο Γιατί Ρε Πατέρα στον Αντένα 10:30 το βράδυ. Τώρα επιστρέφουμε στα της καθημερινότητας και δίνουμε την κίνηση στην Αθήνα όπως κάθε 30 λεπτά. Ο Κηφισός είναι το πιο δύσκολο σημείο στο λεκανοπέδιο σύμφωνα πάντα με τον χάρτη μας και κυρίως η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και χαμηλά στην Ιερά Οδό και λίγο μετά. Στην άνοδο, όπου το ποτηλιάρισμα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, η Αττική Οδός μικροκαθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον κόμβο της Αθηνών Λαμίας μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Ηρακλείου, η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη, της Πανόρμου και της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε κίνηση στη Μεσογείον, κυρίως στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σοφίας είναι αρκετά επιβαρημένη στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αρκετή κίνηση στον Πειραιά, ενώ παραμένουν τα προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, το λέγαμε και νωρίτερα, από το ύψος της Σαλήμου. Για όσους κινείστε προς Γλυφάδα, έχει έντονο ποτηλιάρισμα σύμφωνα με τον χάρτη μας. Και τέλος, η λεωφόρος Αθηνών κατά διαστήματα από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού. Αυτά. Πρωινό Δευτέρας, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες.
17: Τι ξεκούραστο δίλεπτο ήταν αυτό.
16: Όλων των εποχών.
17: Πραγματικά, τι ξεκούραστο. Τι ομορφιά. Μπράβο σου.
16: I just died in your arms. Η Cutting Crew και αμέσως μετά ο Έτσι είναι και το Bad Habits.

0: Τελευταίο ημίωρο Easy Breakfast, το Ed Sheeran και το Bad Habits, πρωινό Δευτέρα. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος πήγε, δεν έβρισκε ξαπλώστρα, που ήταν όλες πιασμένες και πήγε στα δικαστήρια το tour operator, γιατί ήταν το ελαττωματικό το πακέτο και δικαιώθηκε.
1: Μάλιστα, και πήρε 900 ευρώ.
0: Πήρε 900 ευρώ. Έτσι λοιπόν, ψάχνουν τώρα λίγα θέρετρα να βρουν τρόπους ώστε να. Σε συνδυασμό με τους tour operators. Να μην κρατιούνται πλέον οι ξαπλώστρες με τις πετσέτες, αυτό το ενοχλητικό συνήθειο.
1: Γιατί θα σου πει ο tour operator, δεν στον φέρνω εδώ πέρα αν είναι να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να πληρώνω εγώ τα πρόστιμα, γιατί τώρα υπάρχει το δεδικασμένο. Θα πάει και ο επόμενος και ο επόμενος και ο επόμενος.
0: Και από την άλλη, εδώ που τα λέμε, είναι και μια πρακτική, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, παγένειας, ασέβειας, που να πάει ο άλλος 3,5-4 ώρα τα ξημερώματα ή το βράδυ 12,5 ώρα που αφήνουν πετσέτες για την επόμενη μέρα το πρωί. Για παράδειγμα, λοιπόν, λέει, στη Γαλλία, ένα δημοφιλές, μάλλον δύο δημοφιλή παραθεριστικά κέντρα, δύο φορές την ημέρα είχε μία κόρνα. Και αν δεν είσαι στην ξαπλώστρα, όλα τα αντικείμενά σου μεταφέρονται στα απολεσθέντα και η ξαπλώστρα ελευθερώνεται.
1: Σωστό.
0: Επίσης, στην Κύπρο, σε δύο θέρετρα, όταν κάνεις check-in, έχει και ένα σύστημα κατανομής ξαπλωστρών. Δηλαδή, κάνεις check-in.
1: Ωραίο.
0: Δηλώνεις ποια ξαπλώστρα θέλεις. Αν είναι διαθέσιμη, τη δίνουνε. Αν όχι, σου λένε αυτή δεν είναι διαθέσιμη, την έχει κλείσει η κυρία Κωνσταντάκη.

0: Γιατί το παρατηρείς και το άλλο.
1: Ξαρτάται τι είναι. Τι οικογένεια
0: και
1: είναι.
0: Τι οικογένεια αγαπημένη. Λοιπόν.
1: Κάτσε ρε
0: που
1: φίλε.
0: Μπορούν να κάτσουν μαζί.
1: Αν η οικογένεια έχει δύο παιδιά, 12. Άλλο, εγώ έχω δύο παιδιά, μπορώ να τα βολέψω, είναι μωρά. Αν έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 12 και το άλλο 14.
0: Χωράνε. Χωράνε. Δεν είμαστε στον Τιτανικό που δεν χώραγε η Kate Blanchett μαζί με τον άλλον πάνω σε μια αρχαιρία που έχει αποδειχθεί. Που έχει αποδειχθεί ότι τελικά χωρούσαν και οι δύο.
1: Έχουν δημιουργηθεί πλέον τα καταλήματα, τα resort, τα οποία δεν δέχονται παιδιά.
0: Ναι, εγώ τα κοιτάω αυτά.
1: Απλώ δεν μπορεί να τα πληρώσει.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, κοιτάω. Αυτά που είναι pets allowed, αυτά που επιτρέπονται με σκυλιά και δεν επιτρέπονται.
1: Ο καθένα ό,τι γουστάρει, το καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: Νέλη Φουρτάδο, say it right.
0: Μεταξύ, έτσι κι αλλιώ η πισίνα δεν πλησιάζεται λόγω παιδιών, έτσι. Δεν πλησιάζεται η πισίνα. Διότι την ώρα που πα εσύ να βουτήξει.
1: Βόμβα! Μίτλοφ, σε λίγο. Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε το Easy Breakfast.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10 λοιπόν, πρωινό Δευτέρα, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το Easy Breakfast. Την παρέα μας, αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Το αποκτάτε, μάλλον αποκτάτε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και ταυτόχρονα το δέρμα σας το νιώθετε απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε βεβαίως στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση, Νότι. Είχαμε σωστές απαντήσεις 5, αν θυμάμαι καλά. Γιατί μετά τη δεύτερη αναφορά που κάναμε 9 παρά δεν είχαμε σωστή απάντηση. Έλεγε λοιπόν ότι ένας στους 4 το κάνει στο αυτοκίνητο αφού παρκάρει και πριν βγει από το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Σωστή απάντηση είναι περιμένει να τελειώσει το τραγούδι που άκουγε. Τι με κοιτάζεις έτσι απορριμμένη?
1: Προσπαθώ να σκεφτώ αν το έχω
0: αν κάνει.
1: Κάνει.
0: Ναι. Εγώ νομίζω το έχεις κάνει. Δηλαδή μπορεί να μην το θυμάσαι, αλλά όλοι μας κάποια στιγμή ακούγαμε μία τραγουδάρα. Και παλιότερα που δεν είχαμε και Spotify που μπορούμε τώρα να πούμε, θα το βάλω μετά να το ακούσω.
1: Πάνω
0: κι
1: άμμο. Ε?
0: Ναι.
1: Πάνω κι άμμο.
0: Πάνω κι άμμο. Γιατί όχι.
1: Μα...
0: φωτιά με φωτιά, ας πούμε.
1: Χωρίς εσένα μπορώ, χωρίς νερό.
0: Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερα αύριο στις 8 παρα 20 κλείνουμε όπως πάντα το Easy Breakfast θετικά με την καλή είδηση της ημέρας από τη Μαρία.
1: Και σε πάω στα μέρη σου, φωνητικά τα μέρη σου. Σε πάω στην ισπανική πόλη Αλαουρίν Δελατόρε, που έχει ένα ιστορικό κέντρο. Το λέω φωνητικά επειδή μαθαίνεις ισπανικά.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεχίζεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Και κοντά στη Μάλαγα είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Που ήθελε ο δήμαρχος να αντικαταστήσει τα πλαστικά σκίαστρα, ναι, με μια πιο βιώσιμη εναλλακτική λύση.
0: Και
1: τι κάνανε λοιπόν εκεί πέρα οι κυρίες αυτής της πόλης? Με επικεφαλής την δασκάλα πλεξίματος με βελονάκι, μία την Εύα Παντσέτσο,
0: ναι,
1: ξεκινήσανε ένα έργο το 2019. Χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υφάσματα και περισσεύματα νημάτων, έφτιαξαν στο χέρι εκατοντάδες πολύχρωμα πλεκτά πάνελ, τα οποία εκτείνονται στο ιστορικό του κέντρο σε μια σχεδόν 500 τετραγωνικά μέτρα σκιάς. Και είναι ένα τόσο όμορφο.
0: Και ταυτόχρονα δημιουργούσε και ένα αξιοθέατο.
1: Πολύχρωμο πράγμα, ακριβώς.
0: Ναι, τέλειο.
1: Ένα υπέροχο, για το κάναμε το βελονάκι.
0: Ένα ψηφιδωτό, ας πούμε.
1: Ένα ψηφιδωτό με διαφορετικά, ναι, ναι, έτσι με αυτά με τα ωραία, τα έντονα χρώματα της ισπανικής κουλτούρας και τα σχέδιά τους. Και είναι ένα όνειρο. Και αντικατέστησαν τα πλαστικά,
0: τέλειο,
1: την πλαστικούρα,
0: τέλειο,
1: με
0: τέλειο,
1: αυτό το
0: τέλειο
1: πράγμα.
0: Και προφανώς έγινε και ένα σημείο ότι πρέπει για φωτογράφηση στο Instagram.
1: Ακριβώς. Τουρισμός.
0: Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Τα λέμε αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη στις 6.30 πρώτα Θεός. Ακολουθεί βεβαίως τον Easy η Μαργαρίτα Λοΐζου. Γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.000 500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: εδώ.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με τραύμα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε το πρωί ένας 69χρονος άνδρας στην περιοχή Μπολάτη Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον τραυματία εντόπισε ο αδελφός του, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, ωστόσο οι συνθήκες πίσω από την αποφασή του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται προληπτικά ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κουραζιερόπλοιου που είχαν καταγραφεί κρούσματα Χανταϊού. Θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση για 45 ημέρες. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 48χρονος έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο εφήβους 13 και 14 ετών σε πάρκο στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Στο Ηράκλειο, το επαγγελματικό λύκειο Μυρών θα παραμένει σήμερα κλειστό. Σε αυτή την απόφαση προχώρησε ο Δήμος Φεστού λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Στην Κυψέλη τσακώθηκαν δύο άνδρες στη μέση του δρόμου για οικονομικές διαφορές. Ανάβηκαν οι τόνοι, ακολούθησε φραστικό επεισόδιο και ο ένας πυροβόλησε στο πόδι τον δεύτερο. Ο δράστης που ταυτοποιήθηκε και παραμένει άφαντος είναι 31 ετών με καταγωγή από την Αλβανία. Μαζί με το θύμα βρισκόταν και μια γυναίκα η οποία δεν τραυματίστηκε. 24ωρη απεργία κήρυξε για τις 13 Μαΐου η ΑΔΔ. Διοργανώνουν απεργιακή συγκέντρωση την προσεχή Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι επιθυμεί να απεξαρτήσει τη χώρα του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια μέσα στην επόμενη δεκαετία. Επιδιώκει την ενίσχυση των δεσμών με τις χώρες του κόλπου.
9: Sports.
10: Η ΑΕΚ έκανε την απόλυτη ανατροπή. Ο Ζωάο Μάριος σκόραρε στον 93ο λεπτό και η Ένωση νίκησε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και πήρε με μαγικό τρόπο το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Αυτό έγινε και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Στο Βόλιο Λίγκ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε τον τίτλο του και στέθηκε πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Οι πράσινοι πήραν την νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ.
9: Easy weather.
10: Σύννεφα τις πρωινές ώρες στην Αττική, όπου θα πυκνώσουν κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε εδώ, ακροβατούμε ανάμεσα στη Δευτερούλα και τη Δευτερίλα. Καλή εβδομάδα σε όλους, 11 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2 εδώ, παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πολύ αγαπημένη μας Μαντόνα. Αυτό είναι το Like a Prayer εδώ στον Easy.

Sixpence, non the richer. Αυτό είναι το Kiss Me εδώ στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 11 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2:22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε κάποια συννεφιά, θα έχουμε δηλαδή κατά τόπους. Ενώ να σας πω ότι για αύριο περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που εμένα προσωπικά με ενθουσιάζει. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Αρμόδιο, το Μεθόδιο, τον Αργύρη, την Αργυρό, την Ασημίνα, την Ολυμπία που έχουν τη γιορτή τους. Χρόνια σας πολλά αν γιορτάζετε σήμερα και βεβαίως χρόνια σας πολλά αν έχετε και τα γενέθλιά σας. Teddy Swim σε λίγο έρχεται. Τώρα αυτή είναι η Dido.

από τους Ace of Base, All That She Wants, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και από τα αγαπημένα μας 90's. Θα προσθέσω, η ώρα είναι 10.30, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και αν η μέρα σας δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, να σας πω ότι με μία απλή κίνηση μπορεί να κάνετε κάποια από τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσει υπέροχα με το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη που απολαμβάνετε καθημερινά εδώ στο Easy 6.30 με 10. Γιατί εκτός από την υπέροχη παρέα που μας κάνουν τα παιδιά στο ξεκίνημα της ημέρας μας, πληρώνουν και τους λογαριασμούς μας. Και αυτό το κάνουν με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς και να τον αναλαμβάνουμε με μεγάλη μας χαρά, θα μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy972 και θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια, συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, γιατί καθημερινά οι δυο τους ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Άσπα τα έκανε όλα ολόσωστα. Ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια ζωής αξίας 150 ευρώ. Καθόλου άσχημα θα έρθω και θα πω, αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή τη φανταστική θέση, μπείτε στο soundis.gr κάθετο Season972 και δηλώστε συμμετοχή. Daniel Merriweather και Impossible έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το αγόρι αυτό, εδώ στον Easy.

0: Είναι η Ναταλή Μπρούγλια και αυτό είναι το Torn, εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και αν θέλετε να φτιάξει η μέρα σας, ένα πράγμα θα σας πω: να μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, γιατί εκεί βρίσκεται εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα. Αλλά αυτό που με ενθουσιάζει εμένα περισσότερο, ειδικά αυτή την περίοδο που αλλάζει ο καιρός και θέλεις, ρε παιδί μου, μία ανανέωση, είναι το κουπόνι 20% για τις αγορές σου στο About You. Μπαίνεις λοιπόν στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, βρίσκεις το κουπόνι και βεβαίως επωφελείσαι. Από τη DAY λοιπόν τα υπέροχα αυτά coupons, μη χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε κι εσείς πολλά πολλά δώρα και υπέροχες προσφορές. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια, φυσικά, μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: μας προφόρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι. Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Maroon 5, This Love, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 11 Μαΐου. Σήμερα τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στο IKEA στο αεροδρόμιο, καθώς από 3 Μαΐου μπορούμε να επισκεφθούμε το κατάστημα IKEA αεροδρόμιο και τις Κυριακές. Και εκεί ανακαλύπτουμε ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Βεβαίως απολαμβάνουμε μοναδικές σουηδικές γεύσεις που αγαπάμε και κάνουμε και τις αγορές μας, γιατί το κατάστημα θα είναι ανοιχτό όπως κάθε χρόνο και την Κυριακή για την καλοκαιρινή περίοδο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε και official να μπούμε σε καλοκαιρινό mood. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Πριν από αυτό όμως, για να δούμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στη Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα του. Τρεις δράστες εισέβαλαν νωρίτερα σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κάτω τη Θωρέα στη Ιφθιώτιδα. Κρατώντας καλάσνικο, φέρσαν χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Δύο ενήλικοι 15 ετών τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Επέβαιναν μαζί όταν το πατίνι εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος. Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων εκτός κινδύνου. Νέα στοιχεία συλλέγονται από τις αρχές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη νεαρή γυναίκα που βρήκαν διερχόμενη οδηγή σε χαντάκι στο Ηράκλειο. Η αστυνομία εστίασε στον 30χρονο σύζυγό της, εναντίον του οποίου υπάρχουν υποψίες ότι υπό την επίρρεια αλκοόλ την έβγαλε με τη βία από το αυτοκίνητο και την πέταξε μόφυρτη στο χαντάκι. Η 28χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανοκεφαλικές κακώσεις στο Πάγνη. Στην Άφητο Χαλκιδική. Οι ληστές διέριξαν τα ξημερώματα του Σαββάτου κατάστημα με οπτικά. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες αφαίρεσαν 100 με 150 γυαλιά, η χρηματική αξία των οποίων ανέρχεται σε 20.000 ευρώ. Ξεκίνησαν ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών στους βρεφικούς, βρεφονεπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι επιθυμεί να απεξαρτήσει τη χώρα του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια μέσα στην επόμενη δεκαετία.
7: Sports.
8: Η ΑΕΚ έκανε την απόλυτη ανατροπή νικώντας με 2-1 τον Παναθηναϊκό και πήρε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Αυτό έγινε και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Ολυμπιακού 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Η Μπαρσελόνα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και για 29η φορά στην ιστορία της στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Επικράτησε στο Κάπνου με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης.
7: Easy weather.
8: Σύννεφα σήμερα στην Αττική, όπου από το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 11 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Και σε περίπτωση που η εβδομάδα σας και η μέρα σας έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα, θέλω να σας πω απλώς ότι σύμφωνα με την αγαπητή Άση Μπίλιου, απλώνεται μπροστά μας ίσως η πιο ευνοϊκή και τυχερή εβδομάδα του φετινού Μαΐου. Οπότε αφήστε έτσι τα σκούρα που έχετε στο κεφάλι σας και αλλάξτε mood, γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα είναι αρκετά ευνοϊκά. Robbie Williams και Angels αμέσως τώρα, εδώ στον Easy.

θα στονίζει 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα McDonald's, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου μας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία μας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων. Λέγεται Mood Engine, προσαρμόζεται με τη διάθεσή μας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong, και όλα αυτά θα τα δούμε από κοντά την Παρασκευή 15 Μαΐου στα McDonald's και συγκεκριμένα στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Σε λίγο θα απολαύσουμε τη Ray, δυνατά να μας τραγουδά Where's My Husband, άμεσα τώρα Kwan και Shine.

εμφανίζει 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παραδοσιακά ο Μάιος είναι μήνας Eurovision και βεβαίως και αυτός ο Μάιος που διανύουμε δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Έτσι λοιπόν, εχθές είχαμε το Τυρκουάζ Χαλί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του διαγωνισμού, καθώς είναι αυτό το event στο οποίο παρελάβουν οι συμμετέχουσες χώρες με τους αντιπροσώπους τους, έτσι για να τους γνωρίσει το κοινό λίγο καλύτερα. 35 χώρες λοιπόν πέρασαν από το Τυρκουάζ Χαλί στη Βιέννη με αλφαβητική σειρά και ο Ακύλας έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση με μια έτσι πολύ εμπνευσμένη ενδυματολογική επιλογή και με το σιρτάκι του Ζορμπά ξεσηκώνοντας τον κόσμο όπως ήθεστε να γίνεται, θα πούμε, κάθε φορά που ακούγεται το συγκεκριμένο ηχητικό μουσικό απόσπασμα. Ένα, τώρα πήγε το μυαλό μου και στη συναυλία των Μετάλλικα, αλλά αυτό θα το πούμε μετά. Ο Ακύλας λοιπόν φόρησε μια δημιουργία που ήταν εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο μικρός πρίγκιπας», βεβαίως κρατούσε και το αντίστοιχο τριαντάφυλλο. Ενώ να πούμε ότι την εμφάνισή του επιμελήθηκε ο costume designer Φίλιππος Μίσας και για την ιστορία να πούμε ότι ο Ακύλας δήλωσε ότι το μήνυμα της ιστορίας είναι η προσπάθεια να διατηρούμε την αθωότητα μεγαλώνοντας σε έναν δύσκολο κόσμο, καθώς και ότι είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε αυτό που αγαπάμε, όπως ο μικρός πρίγκιπας το τριαντάφυλλό του. Εντάξει, δεν ξέρω για εσάς, κάπως με αγγίζει εμένα τώρα όλο αυτό και για ακόμα μια φορά θα πούμε καλή επιτυχία στο αγόρι αυτό που μας είναι εξαιρετικά συμπαθές. Πάμε να απολαύσουμε μέσα τώρα τον Harry Styles και το As It Was εδώ στον Easy.

0: Περιγράψω είναι το High Love και το απολαμβάνουμε παρέα εδώ στον Easy 97,2. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 11 Μαΐου σήμερα, καθώς περνάει η ώρα όμως και καθώς μεσημεριάζει σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν σας έχει πιάσει η μεσημεριανή σας λιγούρα και μπορεί να μην ξέρετε τι θα φάτε, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσετε και δεν γίνεται να μην το μοιραστώ. Θα μπείτε λοιπόν στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εκεί εννοείται ότι μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Και όλα αυτά στο ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με WAM.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά σας.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράγματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικό

0: έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι, ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Anastasia και Left Outside Alone εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Σήμερα λοιπόν είναι Δευτέρα, είναι 11 Μαΐου και όπως κάθε Δευτέρα και τώρα και κάθε Τρίτη συντονιζόμαστε για να απολαύσουμε ένα νέο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Γιατί ρε πατέρα» στον Αντένα. Και όλα αυτά γιατί μόνο μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11.30 θα ζήσουμε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, τρέλα και suspense μέσα από μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανό Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη και πολύ πολύ άλλοι πολύ αγαπημένοι ηθοποιοί. Ενώ για το σημερινό επεισόδιο να σας πω ότι ο Φόντας μαθαίνει την πληροφορία ότι ο Νίκος έχει τα χρήματα και βρίσκεται κατευθείαν σε άρνηση. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με Michael Jackson.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα εδώ και πέρας.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λε.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
0: Easy News. Με την Ατζέλα Πασχοπούλου. Τρεις δράστες εισέβαλαν το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Κρατώντας καλάσνικο, φοφέρισαν χρηματικό ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Ξεκίνησαν από σήμερα τα νέα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στις εισόδους. Η διαδικασία ελέγχου γίνεται μέσω μαγνητικών πυλών και μηχανημάτων X-ray. Το επαγγελματικό λύκειο Μυρών στο Ηράκλειο θα παραμείνει κλειστό
3: σύμφωνα με απόφαση του Δήμου. Και αυτό μετά την εμφάνιση περιστατικού βακτηριακής μηνυκίτιδας σε μαθήτρια της τρίτης λυκείου. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου, τονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Αττικών. Χωρίς συμπτώματα σχετιζόμενα με χανταϊό, βρίσκεται σε προληπτική καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπλου. Δύο ανήλικοι 15 ετών τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά, έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Επέβαιναν μαζί όταν το πατίνι εξετράπη τη πορεία του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος. Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων εκτός κινδύνου. Σε 24 ώρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας στην προσεχή Τετάρτη στις 13 σύμφωνα με την ΑΔΕΔΗ. Στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο. Την χαρακτήρισε ως εντελώς απαράδεκτη.
12: Easy Sports.
3: Η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά. Η Ένωση ήθελε οπωσδήποτε νίκη και ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Η επόμενη αγωνιστική την προσεχή Τετάρτη, όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα.
12: Easy Weather.
3: Συννεφιά σήμερα στην Αττική, όπου αργότερα θα πυκνώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Ωραία, ζεστή, ανοιξιάτικη θα την πούμε τη σημερινή ημέρα. Έχει κάποια σύννεφα έτσι κατά τόπους, αλλά τίποτα δεν μας πτωεί. Παιδιά, φορέσαμε τα κοντομάνικα. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει ας γίνει, δεν μας αφορά καθόλου. Πάμε στις επιτυχίες μας, Queen και The Show Must Go On. Σε λίγο η πολύ αγαπημένη μουσία. Αμέσως τώρα πάμε να υποδεχθούμε το βασιλιά της pop, εδώ.

Queen και The Show Must Go On εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι Δευτέρας 11 Μαΐου. Και τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Τα Mac δεν είναι απλώς ένα brand, είναι τα δικά μας Mac, γεμάτα στιγμές που μοιραζόμαστε εδώ και 35 χρόνια. Ενώ να σας πω ότι πέρα από το φαγητό, τα McDonald's στηρίζουν ενεργά την ελληνική κοινωνία μέσω των Ronald McDonald House Charities, προσφέροντας στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται, και πιο συγκεκριμένα το Ronald McDonald House στο νοσοκομείο Αγία Σοφία έχει προσφέρει πάνω από 1.000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες, ενώ σύντομα ανοίγει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου θα είμαστε όλοι εκεί στον τρίτο όροφο του The Mall Athens για να γιορτάσουμε μαζί με τα McDonald's τα 35 χρόνια του στην Ελλάδα. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Teddy Swims και Bad Dreams αμέσως τώρα. Amy Winehouse εδώ.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Μαΐου σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Easy 97,2 σας πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπαίνετε λοιπόν στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10 εδώ στον Easy απολαμβάνουμε τη Μαρία και το Στάθη και καθημερινά οι δυο τους ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε και εσείς το δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Σήμερα το πρωί η Άσπα ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά αφού άκουσε το όνομά της στον αέρα, βγήκε στον αέρα, μίλησε με τα παιδιά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια ζωής αξίας 150 ευρώ. Τι ωραία τώρα που αυτά τα 150 ευρώ η Άσπα θα τα κάνει κάτι άλλο, κάτι που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα της προσφέρει χαρά. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο Beverly Knight και Piece of My Heart, Ed Sheeran αμέσως τώρα.

Από τους R.E.M. αυτό είναι το Losing My Religion εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας 11 Μαΐου σήμερα, και για εσάς που αναζητάτε ανοιξιάτικη ανανέωση στα πολυκαταστήματα Άττικα, θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως 20%. Θα ανακαλύψετε λοιπόν αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ μέχρι τις 17 Μαΐου, ενώ να σας πω ότι για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean θα κερδίσετε και διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για ανοιξιάτικη ανανέωση ένας είναι ο προορισμός και είναι τα πολυκαταστήματα Άττικα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break

0: κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
13: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είναι η Σακύρα με το Underneath Your Clothes εδώ στο Easy 97,2 και πάμε να βάλουμε στο calendar κάτι για την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, γιατί σας έχω μία πολύ αξιόλογη πρόταση. Καθώς η Ελληνική Παρολυμπιακή Επιτροπή με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy μας καλεί να ανακαλύψουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ακόμα λοιπόν ένα παραολυμπιακό πανόραμα στην καρδιά της Αθήνας θα γίνει και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία στο Μοναστηράκι, όπως είπαμε, την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, και εννοείται θα είμαστε και εμείς εκεί με live εκπομπή για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μοναδική εμπειρία. Θα πάρουμε γεύση από παραολυμπιακά αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με μαξίδιο και πολλά πολλά άλλα, και φυσικά θα γνωρίσουμε από κοντά τους εξαιρετικούς παραολυμπιονίκες μας αλλά και άλλους διακεκριμένους αθλητές. Δεν το χάνουμε λοιπόν, την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, όπως είπαμε, στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Έρχεται δελτίο ειδήσεων. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Όλα, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Μέτρητα. Allwin. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
4: Easy News. Με την Ατζέλα Πασχοπούλου. Ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί στην περιοχή Ψαλίδη Χίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Η πυροσβεστική και η τροχιά έσπευσαν στο σημείο, ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Δύο άνδρες ηλικίας 43 και 44 ετών συνελήφθησαν για το φόνο ενός 54χρονου στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν ότι πυροβόλησαν το θύμα και πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό Λουδία δεμένη με τούβλα. Το έγκλημα φέρεται να προέκυψε από διαφωνία σχετικά με ναρκωτικές ουσίες. Νωρίτερα πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στη Ξάνθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε καταρρελημένο σπίτι, ενώ το τμήμα δίωξης εγκλημάτων συνέλαβε τη μητέρα. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς όμως να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πάγνη 28χρονη μητέρα 4 ανήλικων παιδιών. Φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 30χρονος σύζυγός της, ο οποίος συνελήφθηκε και αναμένεται αύριο να απολογηθεί. Ξεκίνησαν από σήμερα τα νέα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στο κτίριο του πρώην ειρηνοδικείου, με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί να σχηματιστούν μεγάλες ουρές στις εισόδους. Η διαδικασία ελέγχου γίνεται μέσω μαγνητικών πυλών και μηχανημάτων X-ray. Η νέα ημερομηνία ενεργοποίησης των επιταγών για τους δικαιούχους των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού θα γίνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας 15 Μαΐου. Ο αριθμός των αιτήσεων έσπασε κάθε ρεκόρ.
5: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά. Η Ένωση ήθελε οπωσδήποτε νίκη και ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Η επόμενη αγωνιστική είναι την προσεχή Τετάρτη, που αναμετρώνται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα.
5: Easy weather.
4: Συννεφιά σήμερα στην Αττική, όπου αργότερα θα πυκνώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου και θέλω να σας πω ότι και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι, καθώς σε λιγάκι δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχιών η καθεμία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας πίτσα Fan. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα σας πω πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας. Kelly Family σε λίγο. Aloe Black έρχεται αμέσως τώρα. Είναι η μία, είναι η μοναδική Tina Turner και αυτό είναι το The Best εδώ στον Easy 97,2.

Family, Fell in Love with an Alien εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είστε έτοιμοι λοιπόν και σήμερα να κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno, δύο τυχεροί από εσάς, 10 τιμοχίων η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Πάμε να συζητήσουμε λιγάκι για την Pizza Fan, γιατί αν ψάχνετε μία πίτσα με εντελώς νέα γεύση, η νέα Pizza Margarita Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσετε. Και έχει έρθει και το τέλειο match από τις 14 Απριλίου, καθώς με κάθε πίντζα Margarita Lime έρχεται δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλετε μόνη της ή σε προσφορά, όπου πίντζα Margarita Lime έρχεται δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Και σήμερα λοιπόν εγώ σας λέω τα υλικά μίας πίτσας και εσείς μου στέλνετε στο Viber του Easy πώς λέγεται η συγκεκριμένη πίτσα. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε με την πίτσα που έχει λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνα, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Λευκή σάλτσα και πάμε να μετρήσουμε τυριά. Γκούντα, φλέικς παρμεζάνα, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Μου στέλνετε λοιπόν στο Viber του Easy πώς λέγεται άραγε αυτή η πίτσα που έχει αυτά τα τυριά. Και βεβαίως μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο σημερινούς νικητές. Το Viber του Easy είναι το 6981972972. Απλά το όνομα της πίτσας που σας είπα τα συστατικά της. Και καλή σας επιτυχία. Έρος Ραματσότη, Φόκο Νελ Φόκο για τη συνέχεια.

Είναι και μουάλ και αυτό είναι το UK. Με εδώ στον Easy 97,2. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και στη μεγάλη συναυλία των Metallica το Σάββατο εδώ στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Μεγάλες στιγμές έζησε η πόλη αυτή. 80.000 άνθρωποι αποθέωσαν το εμβληματικό αυτό συγκρότημα, το συγκρότημα με το οποίο νομίζω οι περισσότεροι να πω μεγαλώσαμε. Δεν ξέρω αν είστε fans αυτή τη μουσική, αλλά πραγματικά μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα. Θα μου επιτρέψετε να πω όχι μόνο στον κόσμο τη metal μουσική, αλλά γενικότερα. Όσοι συνήθως έκαναν την έσοδό τους με το Ecstasy of Gold του Ennio Morricone και μπήκαν στο κυρίως πρόγραμμα της βραδιάς με το Creeping Death, ξεσηκώνοντας το κοινό που δεν ήθελε και πολύ για να ξεσηκωθεί βεβαίως. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ο τραγουδιστής είπε ότι είμαστε ευγνώμενες που είμαστε εδώ, ενώ όσον αφορά τον κιθαρίστα έδωσε έτσι έναν μεγάλο λόγο γενικά για τη μουσική και για την σημαντική συμβολή των προγόνων μας, των αρχαίων Ελλήνων στην μουσική. Είπε ότι κάθε φορά που μελετάω διάφορες σκάλες μελετάω τους αρχαίους ελληνικούς μουσικούς τρόπους, και μετά από λίγο άρχισε να παίζει και το σιρτάκι του Ζορμπά, ενώ πραγματικά έγινε της κολάσεως όταν ακούστηκε από τους Μετάλλικα το «Δεν χωράς πουθενά» από τις τρύπες. Έτσι κάπως, ρε παιδί μου, νιώσαμε ότι θέλω να μας τιμήσουν λίγο παραπάνω και μας έπαιξαν και ένα ελληνικό τραγούδι, βεβαίως από ένα τόσο σημαντικό ελληνικό συγκρότημα όπως είναι οι τρύπες. Κάτι για σεισμικές δονήσεις άκουσα ότι καταγράφηκαν με τον κόσμο πραγματικά να παραλυρεί, ενώ σε ένα story που ανέβασε μια γνωστή μου στα social media πήρε το μάτι μας και την Άννα Βύση, η οποία μάλλον πήγε για να δει λιγάκι πώς θα είναι το ΆΚΑ για την δική της συναυλία η οποία έρχεται το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, πάμε στις επιτυχίες μας. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Πάρα πολύ χαιρόμαστε που ο κόσμος που βρέθηκε στους Μετάλλικα πέρασε τόσο ωραία και βεβαίως ευχόμαστε ακόμα περισσότερες μοναδικές μουσικές βραδιές.

0: Gary Moore, Empty Rooms, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, πάμε να μιλήσουμε για το OPA Festival Powered by the E που έρχεται την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Είναι ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes, ενώ να πούμε ότι στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβει η Ελένη Τζαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρ Λουλού, αλλά και η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, ενώ θα παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείνουμε το εισιτήριό μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι θα γίνουμε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επανέρχομαι με George Michael αλλά και Madonna.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: 1,19 και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Είναι υπέροχη, είναι μία, είναι μοναδική, είναι η βασίλισσα της pop και είναι η Μαντόνα. Αυτό είναι το sorry, το αξεπέραστο θα πω sorry. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγο πριν φύγω θέλω να μιλήσουμε για τα McDonald's που κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του Δομό Λάθενς. Καθώς ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω μία φορά να πάμε στα McDonald's. Τα McDonald's λοιπόν έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει την πινακίδα του στα ελληνικά. Θα το δούμε από κοντά και αυτό θα το κάνουμε την Παρασκευή 15 Μαΐου όπου θα απολαύσουμε και αυτό το μοναδικό flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Υποδεχόμαστε τώρα τη Μαρία Φραγκάκη η οποία έρχεται και μένει εδώ μέχρι τις 5. Αμέσως μετά αναλαμβάνει ο Νίκος Μάντζος και εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 10 ακριβώς το πρωί. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Μία ωραία εβδομάδα να είναι αυτή που ξεκινάει σήμερα. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε να μου είστε καλά και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
14: Για την τέλεια. Μα τυχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά. Τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε,
19: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Easy News.
0: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Ρόδο συνελήφθη ένας 36χρονος με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος μιας συναδέλφου του 21 ετών από την Αυστρία που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση. Η νεαρή προέβη χθες σε καταγγελία και ο 36χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Δύο ανήλικοι 15 ετών τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στα Χανιά έπειτα από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Επέβαιναν μαζί όταν το πατίνι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος. Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων εκτός κινδύνου. Ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί στην περιοχή Ψαλίδη Χίου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Οι πυροσβεστικοί και η τροχαία έσπευσαν στο σημείο ενώ ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στο Ηράκλειο συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για κλοπές αυτοκινήτων, 7 τετελισμένες και 7 απόπειρες. Έκλεψαν χρηματικό ποσό περισσότερο από 1.000 ευρώ, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα τάμπλετ και ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου. Ταυτοποιήθηκαν 3 ανήλικοι ή μεδαποί, εκ των οποίων οι 2 συνελήφθησαν. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια του χθεσινού ποδοσφαιρικού αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων αναδιπλούμενος σουγιάς, 2 βεγγαλικά και 4 καπνογόνα. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν και πάλι άνοδο, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχουν χαθεί.
20: Easy Sports.
0: Η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά. Η Ένωση ήθελε οπωσδήποτε νίκη και ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε πρωταθλήτρια Ισπανίας. Επικράτησε στο Καμπ Νου με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτη.
20: Easy weather.
0: Συννέφια σήμερα στην Αττική και αργότερα θα πυκνώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε ωραία το Σαββατοκύριακό σας. Ζέστη είχαμε, καλό καιρό είχαμε. Κάνατε τις βόλτες σας. Να μου πείτε τα νέα σας. Στο Viber του Easy 6981-972-972. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Όμως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy97,2. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε παντού και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλησπέρα να πω σε εσάς που είστε συντονισμένοι ήδη μέσα από το soundbiz.gr και το Soundbiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Ξεκινάμε με Modern Talking, όπως καταλαβαίνετε. You're my heart, you're my soul.

Φωνόγκλονγκ λοιπόν και WhatsApp. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ζέστη, βασικά έχουμε ένα κοκτέιλ σκόνης, ζέστης και αυξημένης υγρασίας. Υψηλές θερμοκρασίες έχουμε και σήμερα αλλά και το επόμενο 48ωρο. Θα έχουμε και κάποιες νεφώσεις βέβαια, αλλά είναι αυτή η σκόνη που δεν θα μας εγκαταλείψει, έτσι, η σκόνη από την Αφρική, η οποία θα μας επηρεάσει για τα επόμενα 24ωρα. Και επίσης να σας πω ότι θα έχουμε ζέστη, αρκετή ζέστη, μέχρι και 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα θα κινηθούν οι θερμοκρασίες, οπότε προετοιμαστείτε. Εντάξει, νομίζω ότι το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, έτσι το πήρε απόφαση ο καιρός, ότι θα καλοκαιριάσει. Καιρός ήτανε. And it's funny, Jennifer Lopez ακούμε, εδώ στο Easy 98,8.

My Favorite Game και Cardigans. Η αλήθεια είναι όμως ότι το αγαπημένο σας παιχνίδι, ο αγαπημένος σας διαγωνισμός Pay Your Bills Easy με τον Easy είναι εδώ. Και συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς, γι' αυτό και είναι ο αγαπημένος σας διαγωνισμός. Σήμερα το πρωί η Άσπα ήταν η τυχερή. Η Άσπα ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια ζωής αξίας 150 ευρώ. Μπράβο, Άσπα, συγχαρητήρια και ξέρετε, αύριο ας πούμε, μεθαύριο μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή, οπότε μπείτε στο soundis.gr κάθετος easy 972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, να είστε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και έτσι απλά ο Easy 97,2 να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό.

0: Είσαι στον Easy 97,2, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 κάνουμε παρέα. Και πάμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί σας έχω την πιο κατάλληλη πρόταση αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση τελείως, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They ανεβαίνει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και να σας πω ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος κι εσείς του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε για ένα μικρό break, επιστρέφω με Eurythmics και Dan Wilson και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα.
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ' τη βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε ωστά μου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο ωστά μου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο ωστά μου.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed.

0: Events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 3, εδώ στο Νίζι 97,2. Και είναι Δευτέρα, αλλά σχεδιάζουμε έτσι τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Θα μου πείτε από τώρα? Ναι, από τώρα. Και αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy, μας καλεί να ανακαλύψουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ακόμα ένα παραολυμπιακό πανόραμα στην καρδιά της Αθήνας γίνεται και φέτος, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και φυσικά θα είμαστε κι εμείς εκεί με live εκπομπή, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μοναδική εμπειρία, να πάρουμε γεύση από παραολυμπιακά αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά πολλά ακόμη. Και φυσικά να γνωρίσουμε από κοντά τους παραολυμπιονίκες μας και άλλους διακεκριμένους αθλητές. Οπότε σας περιμένουμε όλους εκεί. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Και σας θέλω εδώ, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο και έχω και Μαντόνα και Bruno Mars και άλλα πολλά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχαίοι. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Ζάκυνθο, διασωληνωμένη είναι από το πρωί 20χρονη Βρετανίδα που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθο και η κατάσταση της υγείας της θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Στη Ρόδο, συνελήφθη ένας 36χρονος με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος μιας συναδέλφου του 21 ετών από την Αυστρία που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση. Η νεαρή προέβη χθες σε καταγγελία και ο 36χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Στην Κυψέλη, τσακώθηκαν δύο άνδρες στη μέση του δρόμου για οικονομικές διαφορές. Ανέβηκαν οι τόνοι, ακολούθησε φραστικό επεισόδιο και ο ένας πυροβόλησε τον δεύτερο στο πόδι. Ο δράστης που ταυτοποιήθηκε και παραμένει άφαντος είναι 31 ετών με καταγωγή από την Αλβανία. Στο Ηράκλειο συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για κλοπές αυτοκινήτων, 7 τετελεσμένες και 7 απόπειρες. Έκλειψαν χρηματικό ποσό περισσότερα από 1.000 ευρώ, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα τάμπλετ και ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου. Ταυτοποιήθηκαν 3 ανήλικοι ή μεδαπή, εκ των οποίων οι 2 συνελήφθησαν. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων φυματίωσης. Ειδικό κλιμάκιο θα μεταβεί στην Πάτρα, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από το Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλίας. Σε νέα ένταση περνούν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν απορριπτεί την Αμερικανική πρόταση ως παράδοση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνη.
6: Sports. Η ΑΕΚ κέρδισε με ανατροπή 2-1 τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά. Η Ένωση ήθελε οπωσδήποτε νίκη και ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ 1-1. Η επόμενη αγωνιστική είναι την προσεχή Τετάρτη όπου αναμετρώνται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα.
7: Easy weather.
6: Συννεφιά σήμερα στην Αττική όπου αργότερα θα πυκνώσει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Μάκη. Από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα στο Μίλτο και στη Λιτό. 69-81-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Όπως επίσης και στο Instagram του Easy αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό. Στο Instagram Φραγκάκι Μαρία. Ένα φίλο να στείλω και στη Σίση που μου έστειλε το μήνυμά της από την Τρίπολη. Μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι ανά πάσα στιγμή εδώ στην παρέα μας, όπου και αν είστε, με ένα απλό κλικ. Λοιπόν, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Madonna και Frozen.

πρωινέ. Και τώρα που είναι νωρίς σχετικά, νωρίς είναι η πρώτη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, πάμε να δούμε πώς κινείται αστρολογικά. Λοιπόν, η εβδομάδα μπαίνει με το δεξί, να ξέρετε. Καλό είναι αυτό. Η σημερινή ημέρα τώρα αστρολογικά είναι μια καλή μέρα για πολλά θέματα, για συζητήσεις, για διαπραγματεύσεις, για συμφωνίες, για να κάνουμε τα πλάνα μας, να χαράξουμε τα νέα μας σχέδια και γιατί όχι, αν είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε και μπροστά. Τώρα, αν νιώθετε ότι χρειάζεστε και άλλο χρόνο για να υλοποιήσετε ή να συζητήσετε κάτι, να σκεφτείτε ότι ο Μάιος γενικά είναι καλός μήνας, έχει πολλές καλές ημέρες, οπότε έχουμε έτσι περιθώριο, οι προδιαγραφές του είναι πολύ πολύ καλές, οπότε μια χαρά. Αλυσιακής έρχεται αμέσως τώρα και Falling εδώ στον αέρα του Easy 97,2.

αύριο η Ελλάδα θα διεκδικήσει το εισιτήριό της για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Αύριο είναι ο πρώτος ημιτελικός, 3η 12 Μαΐου. Και ο Ακύλας μια χαρά τα πάει. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη Eurovision. Εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί ο Ακύλας με το φέρτο, μετά τις πρόβες των χωρών και τα βίντεο κάποιων έτσι λίγων δευτερολέπτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σταθερή όμως είναι και η πορεία της Φιλανδίας στους πίνακες, η οποία θεωρείται ακόμη το απόλυτο φαβορί για την νίκη. Ναι, όντως η Φιλανδία θεωρείται φαβορί. Είναι στην πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη είναι η Ελλάδα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Δανία και ακολουθεί η Γαλλία, Αυστραλία και μετά είναι Ισραήλ, Μάλτα, Ρουμανία, Ιταλία και Σουηδία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα για αύριο για τον πρώτο ημιτελικό και γενικότερα καλή επιτυχία Ελλάδα.

0: Συντονισμένη εδώ στο Νίζι 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και ξέρετε τι παθαίνω εγώ με αυτόν τον καιρό που έχουμε και με αυτές τις θερμοκρασίες, ε? Το μυαλό μου σκέφτεται συνεχώς νησιά, διακοπές, ακρογιαλιές, αμμουδιές. Και νομίζω ότι καλά κάνω και τα σκέφτομαι όλα αυτά, γιατί μπορώ, όπως μπορείτε κι εσείς, να κλείσετε ακτοπλοϊκά με έκπτωση, αφού με το ΔΕΗ My Rewards Coupons έχουμε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, για να πάμε όπου θέλουμε και να βγούμε για κερδισμένοι. Και πώς τα βρίσκουμε αυτά τα coupons? Πάρα πολύ εύκολα, θέλω να σας πω. Θα μπείτε στο MyVEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και θα βρείτε και αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και για φαγητό και για καφέ και για αγορές και πολλά πολλά ακόμη. Οπότε, they, my rewards, coupons. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ. Έχω Phil Collins μόλις επιστρέψω και άλλα πολλά.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα.
19: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει
4: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

0: στις 4 εδώ στο Νίζ 97,2. Και να σας πω τα νέα. Η Taylor Swift είναι εδώ, είναι στην Ελλάδα. Βασικά δεν ξέρω αν είναι τώρα που μιλάμε, αλλά ήταν σίγουρα το Σάββατο. Η Taylor Swift λοιπόν, που νομίζαμε ότι έχει έρθει για να κάνει διακοπές στη χώρα μας, όχι, ήρθε γιατί ήταν καλεσμένη σε γάμο στη Γλυφάδα. Να σας πω ότι το Σάββατο που μας πέρασε παντρεύτηκε ο Γιώργος Καρλάφτης, ο οποίος είναι παίκτης του NFL, και η Taylor Swift ήταν καλεσμένη στο γάμο γιατί ο σύντροφός της, ο Travis Kells, αγωνίζεται στην ομάδα του NFL Kansas City μαζί με τον Γιώργο Καρλάφτη. Οπότε αντιλαμβάνεστε, το παγκόσμιο εμπορικό φαινόμενο της μουσικής, η Taylor Swift βρέθηκε εδώ στη Γλυφάδα στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, και μάλιστα όλοι λένε ότι ήταν, εκτός ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη, ήταν πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ καταδεκτική, μιλούσε με όλο τον κόσμο παρόλο που είχε ασφάλεια. Φυσικά πήγε μόνη της στο μπουφέ, σερβιρίστηκε και χόρεψε ασταμάτητα όλη τη νύχτα, χόρευε με όλους. Αυτά είναι, καταλάβατε τώρα, η Taylor Swift όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στα νέα των για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Gloria Gaynor, σας στέλνω εδώ στο Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. Εκώ τηλέφωνο περίμενα εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα Καταρινά.
5: Ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρευματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το κατόφλητο ανακριτή πέρασε σήμερα το πρωί ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στην ισχυρότατη έκρηξη από διαρροή αερίου τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Οι κατηγορίες μάλιστα από τον βαραίνουν ιδιαίτερα σοβαρές, ενώ η απολογία του διευθυντή του εργοστασίου θεωρείται καθοριστική για την ολοκλήρωση της δικογραφίας, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας και στις πιθανές παραλήψεις που μετέτρεψαν τη μονάδα παραγωγής σε παγίδα θανάτου για τις 5 εργαζόμενες. Τα νεότερα της κατάστασης υγείας του Έλληνα επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο με τον Χαντεό έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θοδωρής Βασιλακόπουλος, τονίζοντας ότι ο 70χρονος δεν έχει Χαντεό, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα. Όπως τόνισε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Στην κοινωνική αντιπαροχή αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στον Αντένα. Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία περνούν στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και θα αποδώσουν 400 διαμερίσματα. Πρόκειται για ακίνητα, όπως και τόνισε, σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα δημοπραθούν εντός του 2026. Ελαφρώς χαμηλότερες τιμές αναμένεται να δουν οι καταναλωτές στην Αντλία, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι την Τρίτη η τιμή της βενζίνης θα είναι ένα λεπτό χαμηλότερη, ενώ το πετρέλαιο κίνησης θα είναι πιο χαμηλό κατά 3 λεπτά. Συνεπώς η αμόλυβδη θα βρίσκεται στο 2,06 και το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,84 ευρώ.
2: Easy Sports.
3: Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα για 14η φορά στην ιστορία της με έναν επιβλητικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-off, η Νέα Φιλαδέλφια έβαλε τα γιορτινά της και το γκολ του Ζωάο Μάριο λύτρωσε το ποδοσφαιρικό πλάνο των Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρι Μπάλτα.
2: Easy weather.
3: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 26 και 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα πέσει γύρω στους 18. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νότιο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως και 4 μποφόρ.

πάλι μαζί εδώ στο Νίζι 97,2. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τις 2 μαζί σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στον Πάνο. Καλησπέρα στην Πέττη, στο Βασίλη και στη Δώρα που επικοινώνησαν μαζί μου. 69-89-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Με βρίσκεται Φραγκάκη Μαρία. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Gloria Gaynor και I Will Survive. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, τα φιλιά μου.

Καλό σας μεσημέρι, είναι Δευτέρα. Εδώ είμαστε στο Νίζε 97,2 και αυτή η εβδομάδα είναι πολύ πολύ καλή, θέλω να σας πω. Για τρία ζώδια συγκεκριμένα, τα οποία μπαίνουν σε περίοδο οικονομικής αυθονίας αυτήν την εβδομάδα. Από σήμερα λοιπόν, από 11 μέχρι και 17 Μαΐου, είναι μια πολύ πολύ υποσχόμενη εβδομάδα για οικονομική ανάπτυξη, για νέες ευκαιρίες και σημαντικές εξελίξεις σε επαγγελματικό επίπεδο για τρία ζώδια. Εν ολίγη, στο σύμπαν φαίνεται ότι δίνει το πράσινο φως, όχι σε όλους, σε όσους είναι έτοιμοι να αφήσουν πίσω τους παλιές ανασφάλειες και να το πάρουν λίγο πάνω τους το θέμα, να κινηθούν πιο αποφασιστικά προς τους στόχους τους. Λοιπόν, τα τρία ζώδια που προσελκύουν οικονομική επιτυχία αυτήν την εβδομάδα είναι αρχικά ο Κριός. Είναι μια νέα οικονομική αφετηρία. Υπάρχει μια πολύ έτσι δυνατή ενέργεια που ευνοεί πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με χρήματα, αλλά και με τη σταθερότητα που θέλετε να χτίσετε εσείς οι Κριοί. Όμως να θυμάστε, η επιτυχία δεν θα έρθει μέσα από βιαστικές κινήσεις, αλλά μέσα από μεθοδικές αποφάσεις. Για τον Καρκίνο επίσης είναι πολύ καλή εβδομάδα. Η επαγγελματική ζωή μπαίνει πολύ πολύ δυνατά στο προσκήνιο, φωτίζεται το κομμάτι της καριέρας σας και σας φέρνει πιο κοντά στην αναγνώριση που αξίζετε εσείς η καρκίνη. Και το τρίτο ζώδιο που ευνοείται πάρα πολύ και θα γνωρίσει έτσι αυθονία οικονομική αυτήν την εβδομάδα είναι ο Ταύρος, που βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακή θέση. Έχει μια ενέργεια αυτή η εβδομάδα που λειτουργεί πολύ υπέρ του Ταύρου. Μπορεί να φέρει περισσότερες επιλογές από όσες περιμένετε, κάτι που ίσως σας βγάλει ενδεχομένως από τη ζώνη άνεσή σας. Όμως εκεί, να ξέρετε, βρίσκεται η ευκαιρία για την εξέλιξή σας.

Texas και Summer Sun. Και στο σημείο αυτό να ευχηθούμε περαστικά στην Bonnie Tyler, η οποία περνάει λίγο δύσκολα. Η Bonnie Tyler αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λονδίνο. Οι γιατροί δεν εντόπισαν περίεργα συμπτώματα και γι' αυτό πήγε στην Πορτογαλία, όπου διατηρεί σπίτι η Bonnie Tyler για περισσότερα από 30 χρόνια. Εκεί λοιπόν στην Πορτογαλία άρχισε να υποφέρει από έντονους κοιλιακούς πόνους. Μεταφέρθηκε λοιπόν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση, αλλά προφανώς κάποια επιπλοκή έγινε εκεί και την έβαλαν σε τεχνητό κόμμα για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της. Η αλήθεια είναι τώρα ότι έχει μία επιπλοκή ακόμη περισσότερη. Υπέστη καρδιακή ανακοπή η Bonnie Tyler όταν οι γιατροί προσπάθησαν να τη βγάλουν από το τεχνητό κόμμα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Παραμένει λοιπόν στη μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί στο νοσοκομείο στην Πορτογαλία και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να την κερδίσει αυτή τη μάχη με την λίμωξη, την οποία λίμωξη οι γιατροί προσπαθούν να ελέγξουν με φαρμακευτική αγωγή, όπως αναφέρουν τα μέσα εκεί της Πορτογαλίας. Οπότε να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για την αγαπημένη μας Bonnie Tyler. Miley Cyrus έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον αέρα του Easy 97,2. We

0: 92,2. Μεσημέρα απόγευμα Δευτέρας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2. Και λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Και μόνο μία φορά την εβδομάδα. Όχι, δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό και η κομική σειρά Γιατί ρε πατέρα από σήμερα, 11 Μαΐου, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 για να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, τρέλας και suspense μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές. Θα δούμε πολλά αυτήν την εβδομάδα στα δύο νέα επεισόδια. Δεν θα αποκαλύψω πολλά, θέλω να συντονιστείτε. Και σήμερα και αύριο λοιπόν στις 10.30 στον Αντένα Γιατί ρε πατέρα. Λοιπόν, σύντομο και τελευταίο break αμέσως τώρα θα κάνουμε, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω με Pointer Sisters, μείνετε εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις σε τσι επίμονα.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο, όπ' τη βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
5: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
6: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν και στην υγειά σας. Φεύγω όμως σιγά σιγά. Σας αφήνω γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Για 3 ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα και σήμερα και νομίζω περάσαμε πάρα πολύ καλά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Αύριο πάλι θα είμαι εδώ στις 2 το μεσημέρι στον Easy. Σας περιμένω. Μη φύγετε, έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, καλό σας απόγευμα.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δίωξη ασκήθηκαν στους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας του 54χρονου τη Σωρό, του οποίου πέταξαν στον ποταμό Λουδία στην Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένο, ο 44χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενός 43χρονος για άμεση συνέργεια στην πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και μέχρι να απολογηθούν θα παραμείνουν κρατούμενοι. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Δευτέρα τα ποθενέσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Πρόκειται για τις ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών και πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των ενδιαστάσεις συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υποχρεοί είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του έτους 2025. 5 ερωτήματα έθεσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ειδικότερα ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι ο κ. Μαρινάκης δεν μας επέλεξε ούτε και σήμερα. Επέλεξε κατά την προσφυλή τακτική του να μην απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα που του θέσαμε, ενώ πρόσθεσε ότι πέταξε και πάλι την μπάλα στην εξέδρα, εκτός και αν έχει μείνει και ο ίδιος άφωνος μπροστά στις αποκαλύψεις. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ψηλή, με τις δύο πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ η εκεχηρία δοκιμάζεται από συνεχείς παραβιάσεις και συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κεντρικό μάλιστα σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, να υπενθυμίσουμε, και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων.
0: Easy Sports.
2: Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον Ντιόγκο Ζώτα, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τον Ιούλιο του 2025 και αποκάλυψε τα σχέδια ενός μνημείου που θα τοποθετήσει στο Άνφιλντ για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή αλλά και τον αδελφό του.
0: Easy weather.
2: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 26 και 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα πέσει γύρω στους 18. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως και 4 μποφόρ.
0: 45 λεπτά μουσική.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τώρα είμαστε 2 λεπτά μετά από τις 5, Δευτέρα 11 Μαΐου. Μια πολύ ωραία Δευτέρα με αρκετά ωραίο καιρό. Εντάξει, θα μου πεις Δευτέρα είναι, Νίκο, χαλάρωσε, δεν μπορεί να είναι και πάρα πολύ ωραία. Να σας πω την αλήθεια, είναι μια χαρά, είναι τόσο όσο. Εγώ έχω και ένα μικρό μπουκοματάκι, μια ίωση την οποία πέρασα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην ακούγεται τόσο όσο το ακούω. Εγώ μηνύματα καλησπέρα και όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας το 6981 972 972. Πάμε να ξεκινήσουμε. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Ήταν η Roxette. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί μένουμε μέχρι τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή με την φανταστική, φοβερή συναυλία των Metallica αυτό το Σάββατο που έγινε στο ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω ποιοι από σας βρεθήκατε μέσα σε αυτήν την συναυλία. Εγώ είχα τη χαρά και την τύχη να βρίσκομαι μέσα στο ΟΑΚΑ και να ζήσω από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία με περισσότερους από 90.000 θεατές που γέμισαν πραγματικά το στάδιο. Ήταν μοναδική ενέργεια, ήταν μοναδικός ο Παλμός. Γενικά νομίζω ότι ήταν μία από τις πιο δυνατές συναυλίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και η Metallica κιόλας, διαβάζω πως έστειλαν μήνυμα αγάπης προς το ελληνικό κοινό με ανάρτησή τους στο Instagram. Το θηλυκό συγκρότημα μίλησε για νέο ρεκόρ προσέλευσης και τόνισε πως ένιωσε έντονα την ενέργεια του κόσμου στην Αθήνα και γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρος. Ο κόσμος ήταν πραγματικά έξαλλος. Περισσότεροι λοιπόν από 90.000 θεατές από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, λέει, το νιώσαμε. Αυτό έγραψαν χαρακτηριστικά. Η Metallica επίσης ανέφεραν πως δεν θα μπορούσαν να έχουν φανταστεί καλύτερη έναρξη για το νέο ευρωπαϊκό σκέλος της παγκόσμιας περιοδίας τους, με τη συναυλία στο ΆΚΑ να χαρακτηρίζεται ήδη μία από τις μεγαλύτερες live μουσικές βραδιές των τελευταίων χρόνων στην Ελλάδα. Είναι αυτό που σας είπα, ήταν τέτοια η ενέργεια του κόσμου που ήθελε τόσο πολύ να ακούσει τους Metallica, οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, είχαν να έρθουν στην Ελλάδα 16 ολόκληρα χρόνια. Θα δούμε τώρα. Ελπίζω να ξανάρθουν, γιατί πραγματικά έχουν πολλά να κάνουν στην Ελλάδα η Metallica και αυτή τη φορά νομίζω το καταλάβαν και οι ίδιοι. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχονται Teddy Swims, έρχονται και The Weeknd αλλά και Mariah Carey. Τώρα Kylie Minogue στον Easy 97,2.

Αυτό ήταν το Begging, Frankie Valli και The Four Seasons στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε τώρα και θέλω να σας πω ότι σχεδόν έχουμε φτάσει τις 30.000 ευρώ. Μιλάω για τον μεγάλο διαγωνισμό του Easy 97,2, το Pay Your Bills, το οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα φτάσαμε τις 29.000 ευρώ. Θέλω να σας πω με την Άσπα, η οποία ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια ζωής αξίας 150 ευρώ. Και για να μας βοηθήσετε και να φτάσουμε τις 30.000, αλλά και να ξεφορτωθείτε και έναν από τους λογαριασμούς σας, που αυτό είναι και το πιο σημαντικό, μπαίνετε στο soundis.gr / easy972 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Το αμέσως επόμενο, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα, καλείτε στο 210-68-42-220 και αυτό ήταν. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα βγάλουν τα λεφτά από την τσέπη και θα σας πληρώσουν το λογαριασμό και εσείς αυτόματα θα είστε μείον ένα έξοδο. Και ποιο τι έξοδο, αν είναι και αξίας 150 ευρώ, καθόλου άσχημα θα πω εγώ. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο. Ο Mariah Carey, ο Neck έρχεται με το Instabile. Πρώτα, αυτός που ακούτε είναι ο The Weeknd και το Blinding Lights.

0: Είναι το απόγευμα της Δευτέρας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και θυμάστε τι ωραία που περάσαμε την προηγούμενη Δευτέρα στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Να το πάρουμε όμως από την αρχή, γιατί το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί. Αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει αυτό το υπέροχο Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας με μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Proteria, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Αύριο λοιπόν σας περιμένω σε μια live εκπομπή μέσα από το tram από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Ελάτε πάλι να ζήσουμε αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που μοιράσαμε χαμόγελα, περάσαμε ένα υπέροχο απόγευμα και νομίζω ότι δεν θα το χάσετε. Όπου και αν δείτε αυτό το υπέροχο tram, μπείτε μέσα και θα περάσετε υπέροχα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Θα κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή κάπου εδώ και έρχομαι με Irene Cara και Two Face σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Η μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App.

0: 15 λεπτά πριν από τις 6, απόγευμα Δευτέρας, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Απολαύσαμε τους Two Face, αυτό ήταν το You. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας θα μείνω μέχρι και τις 9. Όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy, και τώρα θέλω να σας πω για την αγαπημένη κομική σειρά Γιατί ρε Πατέρα του Αντένα, όπου από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 10.30 για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, τρέλας και suspense μέσα από μια ιστορία γεμάτη ανατροπές. Οπότε μην το ξεχάσετε, κάθε Δευτέρα και Τρίτη από εδώ και στο εξής στις 10.30 στον Αντένα, η αγαπημένη κομική σειρά Γιατί ρε Πατέρα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου, πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς.
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
17: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
19: Macwell μακαρόνια.
18: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της σύσκεψης εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβόλων συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης τιμολογίων λοιπασμάτων. Για το ζήτημα αυτό θα γίνει και αναλυτική ενημέρωση όπως επισημαίνεται αύριο Τρίτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου κατόπιν απόφασης της ΑΔΔΗ. Η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί. Στο μεταξύ, η ΑΔΔΗ εστιάζει στις μισθολογικές αυξήσεις, στα δώρα δηλαδή στην πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο από τους 7 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης για εξαπάτηση δεκάδων πολιτών, τους οποίους έκλεβαν εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Με σύμφωνη μάλιστα γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, οι 5 κατηγορούμενοι, των 2 που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή και κάποιοι εξ αυτών χωρίς κανέναν όρο. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Δευτέρα, εξαπολύοντας διμέτωπη επίθεση τόσο στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όσο και στο Πασόκ. Στο μεταξύ, στο μέτωπο της εκλογολογίας, ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να βάλει και τέλος στα σενάρια περί προώρης προσφυγής στις κάλπες, τα οποία κεντάθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
3: Easy Sports.
20: Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ με 2-1 και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off της Super League με τον Ολυμπιακό, που είναι δρομολογημένο για αυτήν την Τετάρτη 13 Μαΐου, έχοντας πολλά προβλήματα τραυματισμών.
3: Easy weather.
20: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος με παροδικές νεφώσεις, ενώ αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 26 και 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα πέσει γύρω στους 18. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως και 4 μποφόρ.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παίζουν εδώ Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 11 Μαΐου, και από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι περάσαμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Είχαμε και ωραίο καιρό και θα έχουμε και ωραίο καιρό μέσα στην εβδομάδα, και από ό,τι βλέπω ίσως αύριο να έχουμε και το πρώτο μας τριαντάρι. Έτσι, λίγο να ζεσθενόμαστε, λίγο να μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό κλίμα. Να στείλω τώρα από εδώ τις καλησπέρες μου σε όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας, στην Ειρήνη, την Άννα, την Αγγελική αλλά και τον Μάριο. Πολλά πολλά φιλιά και χαιρετίσματα και πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις ξεκινάνε αμέσως τώρα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτός είναι ο Michael Jackson, ο βασιλιάς της pop, με τον Billie Jean.

Ήταν η Aerosmith, I don't want to miss a thing, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα σας έχω κάτι πραγματικά μοναδικό. Αν θέλετε έτσι μία αλλαγή, η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν πολύ μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν έτσι διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι. Τους. Αν λοιπόν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς και να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, μπαίνετε στο vivechrome.gr μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Μην το καθυστερείτε και πάρα πολύ, μπείτε τώρα που τα συζητάμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε λίγο. Σερ, Μπένσον Μπούν, τώρα Ντάφι και αυτό είναι το Mercy. Had to be the

η Σερ με το Believe στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχω μια πολύ σημαντική έρευνα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί αν έχετε κόκκινο αυτοκίνητο, μάλλον είστε στόχος. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα σε 1140 οχήματα, τα πουλιά φαίνεται να προτιμούν συγκεκριμένα χρώματα για τις κουτσουλιές τους. Στην κορυφή βρίσκεται το κόκκινο με 18%, ενώ ακολουθούν το μπλε με 14% και το μαύρο με 11%. Αντίθετα, το πράσινο φαίνεται να περνά σχεδόν απαρατήρητο, συγκεντρώνοντας μόλις το 1%. Οπότε, όσοι έχουν πράσινο αυτοκίνητο, νομίζω περνάνε μια χαρά. Ενώ εγώ που είχα κόκκινο αυτοκίνητο και έχω πάει σε μαύρο, μπορώ να επιβεβαιώσω πάρα πολύ αυτή την έρευνα. Πιο ασφαλή, λέει, επίσης θεωρούνται τα λευκά, γκρι και ασημή αυτοκίνητα, τα οποία τα πουλιά αγνοούν περισσότερο και συχνότερα. Και μπορεί το θέμα να ακούγεται έτσι λίγο αστείο, όμως οι ειδικοί, πάλι μιλάω με εμπειρία, προειδοποιούν ότι οι κουτσουλιές μπορούν να προκαλέσουν φθορά στο χρώμα και το βερνίκι του αυτοκίνητου όταν δεν καθαριστούν πολύ γρήγορα. Οπότε σας μιλάει με προσωπική εμπειρία, μην το αφήνετε αν έχετε κόκκινο ή μαύρο αυτοκίνητο να έχετε το νου σας που παρκάρετε, γιατί γινόμαστε στόχος. Πάμε να συνεχίσουμε σε λίγο. Alex Warren και η Modern Talking έρχονται στην παρέα μας τώρα. No Doubt, It's My Life.

0: Ήταν η Mother Talking, Brother Louis, στον Easy 97,2. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και τώρα θέλω να περάσουμε λίγο στον αδίκατο κόσμο της μόδας, γιατί τίποτα δεν μένει ίδιο. Ο διάβολος φοράει πράντα νούμερο 2, η συνέχεια της πιο iconic fashion ιστορίας είναι εδώ, έχει κυκλοφορήσει στα Village Cinemas. Και εγώ θέλω να σας πω ότι έχω κλείσει το εισιτήριό μου, αφού πρώτα έκανα όμως ένα refresh. Έκατσα και είδα το νούμερο 1, γιατί έχουν περάσει και 20 χρόνια από την κυκλοφορία της κλασική ταινίας και επιστρέφουν σχεδόν 20 χρόνια μετά οι θρύλοι, η Meryl Streep, η Anne Hathaway και η Emily Blunt ξανά μαζί στο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2, σε μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις, γιατί ο διάβολος δεν έφυγε ποτέ, απλά έγινε πιο επίκαιρος. Αξίζει τον κόπο, αξίζει να πάτε να δεις αυτήν την ταινία και όταν τη δω θα σας πω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε, να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Cindy Lauper έρχεται στον Easy 97,2, μη φύγει κανείς.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Παράσιτο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση.
3: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
3: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστίχο τύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day. Να δω.

0: καλό.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

Ήταν η Beyoncé, Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 5 λεπτά πριν από τις 7. Και τι έχετε κανονίσει να κάνετε αυτή την Κυριακή στις 17 Μαΐου? Γιατί εγώ σας έχω μια μοναδική πρόταση. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy, μας καλεί να ανακαλύψουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Είναι ένα ακόμα παραολυμπιακό πανόραμα στην καρδιά της Αθήνας και γίνεται και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία στο Μοναστηράκι, και την Κυριακή στις 17 Μαΐου από τις 10 μέχρι και 2. Το μεσημέρι ο Easy 97,2 θα είναι εκεί. Εγώ θα αναλάβω το μουσικό κομμάτι από τις 10 μέχρι και τις 12, έτσι να κάνουμε ένα ωραίο ζέσταμα. Ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη θα είναι εκεί με live εκπομπή από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μοναδική εμπειρία. Να πάρουμε μια γεύση από παραολυμπιακά αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά πολλά ακόμα. Και φυσικά να γνωρίσουμε και από κοντά τους παραολυμπιανίκες μας και άλλους διακεκριμένους αθλητές. Οπότε δεν το συζητώ, δεν το χάνετε, θα κάνετε μια βόλτα από την πλατεία στο

0: Μοναστηράκι, αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 μέχρι και τις 2 σας περιμένουμε όλους εκεί. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: σύζυγοι, λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Easy News.
7: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο που τράβηξε πολίτης μετά τη διαφυγή των δραστών μετά την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρεαυθιώτιδα καταγράφει με λεπτομέρειες τις κινήσεις των δραστών. Υπενθυμίζεται ότι στην αστυνομία σήμανε συναγερμό στους νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βιωτίας και Αττικής με την λία των δραστών ύστερα από κάποιες πρώτες και πρόχειρες εκτιμήσεις να υπολογίζεται περίπου στα 200.000 ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από τις ευρωπαϊκές χώρες. Την ίδια ώρα, μάλιστα, τα διευρυμένα κριτήρια ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό δίνουν τη δυνατότητα για ρυθμίσεις σε περαιτέρω φυλές. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Ενώ 30χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ακόμα καταλήξει στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 28χρονη. Ελαφρώς χαμηλότερες τιμές αναμένεται να δουν οι καταναλωτές στην Αντλία, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συγκεκριμένα ανέφερε και δήλωσε ότι την Τρίτη η τιμή της βενζίνης θα είναι ένα λεπτό χαμηλότερη, ενώ το πετρέλαιο κίνησης θα είναι πιο χαμηλό κατά 3 λεπτά. Στην εποχή αμόλυβδη θα βρίσκεται στο 2,06 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,84 ευρώ.
6: Easy Sports.
7: Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Στρασβούργου που θα διεξαχθεί από τις 17 έως και τις 23 Μαΐου για να κάνει πρόβα τζενεράλ εν ώψη του Λοράν Γκαρός που ακολουθεί.
6: Easy weather.
7: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται θρίος με παροδικές νεφώσεις, ενώ αναμένεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 26 και 28 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει γύρω στους 18, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως και 4 μποφόρ. 45 λεπτά.

Πίσω στην παρέα σας μετά από μια πολύ σύντομη διακοπή. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 98,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Δεν έχω πει σήμερα χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Βλέπω ότι ο Αργύρης, η Αργυρή, η Ολυμπία και η Εφροσύνη, η Φρόσο, ας πούμε, έχουν σήμερα την γιορτή τους. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε την γιορτή σας και τα γενεθλιά σας, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις ξεκινάνε αμέσως τώρα. Θα έρθουν σε αυτά τα 45 λεπτά ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Σίριαλ, ο Έρος Ραματζώτη. Πρώτα έρχονται οι Queen και αυτό είναι το I Want to Break Free εδώ στο Easy 97,2.

Ό,τι πιο κοντά σε ταξίδι στην Ιταλία. Έρος Ραματζότη, un altra te, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στα BAFTA TV Awards, τα οποία έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Η Εφηβεία, θέλω να σας πω, ότι ήταν ο μεγάλος νικητής και κάπως έτσι επιβεβαιώνει τη δυναμική που απέκτησε μετά την επιτυχία του στο Netflix. Η μίνι σειρά λοιπόν που ξεχώρισε για το έτσι μονόπλανο ύφος και τη δραματική της ένταση κέρδισε συνολικά 4 βραβεία καλύτερη σε μίνι σειρά. Μίνι σειράς αλφα ανδρικού ρόλου για τον Στίβεν Γκράχαμ, β' ανδρικού ρόλου για τον Όουεν Κούπερ και β' γυναικείου ρόλου για την Κριστίν Τρεμάρκο, άμα την λέω σωστά. Στα υπόλοιπα βραβεία να σας πω ότι ήταν το The Studio, το οποίο αναδείχθηκε καλύτερη διεθνή σειρά, ενώ βραβεύτηκαν επίσης ο Στίβ Κούγκαν και η Κάθριν Πάρκινσον στις κομικές κατηγορίες. Η φετινή λοιπόν διοργάνωση στο Λονδίνο είχε πολύ έντονο τηλεοπτικό ενδιαφέρον, όμως ακόμη μία φορά η Εφηβεία ήταν αυτή που σάρωσε και κυριάρχησε ξεκάθαρα στην βραδιά. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχονται η Toto, έρχεται η Taylor Swift, τώρα Κότιε και Κίμπρα. Αυτό είναι το Somebody That I Used To Know.

Αυτή ήταν η Τότο, Αφρικά στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο με, και έχω μαζί μου έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο και έναν πολύ ωραίο τρόπο για να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας. Είναι το Pay Your Bills, ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 που σήμερα έφτασε τις 29.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Γιατί σήμερα το πρωί η ASPA ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια ζωής αξίας 150 ευρώ. Και συνεχίζουμε καθημερινά να πληρώνουμε τους δικούς σας λογαριασμούς. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr /easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν. Ξεμπερδέψατε. Ο Easy 97,2 και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Robbie Williams έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Feel στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Serial With or Without You στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας έχω την απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, εγώ σας την έχω. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική. Καλοκαιρινή ενέργεια είναι αυτό που χρειαζόμαστε νομίζω όλοι μας. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείτε να κλείσετε το δικό σας εισιτήριο από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Starship και Lana Del Rey στον Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
5: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
3: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμπά.
3: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
3: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ήταν το Summertime Sadness, Lana Del Rey στον Easy 97,2. Νίκος Μάτσος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Αυτή την Παρασκευή στις 15 Μαΐου σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Οπότε δεν το χάνεις αυτό την Παρασκευή 15 Μαΐου. Κάνε μια βόλτα από το νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens, στον τρίτο όροφο. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Καταρίνα.
5: Ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: wait. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 4 ώρες κράτησε η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Μπισκότο Βιομηχανίας Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου που συγκλώνησε τα Τρίκαλα. Αμέσως μετά, όπως επισημαίνεται, με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, ο Γενικός Διευθυντής της Βιολάντα αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους για το δυστύχημα στα Τρίκαλα που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Σύμφωνα με την απόφαση, υποχρεούνται να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ, να δίνει τακτικά το παρόν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και το απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα. Σύσκεψη με αντικείμενο της αγροτικής ενισχύσης και την πορεία αντιμετώπισης των επιζώτιων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Μεγάρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν επίσης ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το ζήτημα, μάλιστα, αυτό θα γίνει και αναλυτική ενημέρωση αύριο Τρίτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης και από την ΑΔΕ. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωση του Χαντεού. Η ειδική πτήση, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας, μετέφερε 14 Ισπανούς υπηκόους που ταξίδευαν με το κρουαζιέρο πλοίο Χόντιου σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Οι επιβάτες ταξίδεψαν σε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος με καλυμμένες θέσεις και θαλάμους βιολογικού περιορισμού, όπως έγινε γνωστό, προκειμένου να περιοριστεί κάθε πιθανότητα διασποράς του ιού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σχεδόν 20 χώρες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία επανδρομένα αεροσκάφη από το Κίεβο και 4 συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ζελένσκι κατάφερε να αξιοποιήσει την εμπειρία της Ουκρανίας στον πόλεμο με μία επανδρομένα αεροσκάφη σε μία σειρά επιτυχημένων διπλωματικών συμφωνιών κατά τη διάρκεια επισκέψεών του στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.
2: Easy Sports.
1: Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Super League έγιναν γνωστοί με τις επιλογές της ΚΕΔ να είναι από το πάνω ράφι της UEFA.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Τρίτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζήτησε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα να έχουμε, καλό βράδυ βασικά Δευτέρας και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Έχω κάποιες καλησπέρες και κάποια μηνύματα. Όπως βλέπω υπάρχουν και άλλοι άρρωστοι σαν και εμένα σήμερα με ταλαιπωρεί μια ίωση και από τα μηνύματα σας όπως βλέπω υπάρχουν και άλλοι. Είναι ένα κύμα τώρα με αρκετές ιώσεις που υπάρχουν στην... Που υπάρχουν, τέλος πάντων, έχουμε κολλήσει πάρα πολλοί άνθρωποι τελευταία. Υπάρχουν διάφορες ιώσεις. Αυτό ήθελα να πω. Δεν κατάφερα να πω τίποτα σε αυτό το όνομα, όπως καταλάβατε. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά την τέταρτη μας ώρα για σήμερα. Η Roxette έρχονται αμέσως τώρα και αυτό είναι το The Look.

Fuji's στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και δεν ξέρω αν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που είπαμε για έναν Γερμανό τουρίστα στην Κο, ο οποίος δεν έβρισκε εξαπλώστρα να καθίσει στην πισίνα του ξενοδοχείου, είχε πληρώσει και 7.000 ευρώ, δικαιώθηκε εν τέλει από το δικαστήριο, πήρε αποζημίωση 1.000 ευρώ και όπως όλα δείχνουν, ένα τέλος εποχής έρχεται για τον πόλεμο της ξαπλώστρας στα ξενοδοχεία. Πλέον λοιπόν αρκετά ξενοδοχεία αρχίζουν να παίρνουν μέτρα, άλλοι βάζουν συγκεκριμένες ξαπλώστρες για κάθε δωμάτιο, άλλοι μαζεύουν πετσέτες αν λείπει ο κόσμος, ενώ σε κάποια resorts χτυπάει μέχρι και κόρνα ελέγχου. Έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Αν δεν είσαι εκεί, η πετσέτα φεύγει επιτόπου για τα σκουπίδια. Ουσιαστικά το κλασικό βάζω πετσέτα από τις 6 ώρα το πρωί και επιστρέφω ό,τι ώρα με βολεύει, το μεσημεράκι, το απόγευμα και τέτοια. Μάλλον αρχίζει να γίνεται παρελθόν. Και αν με ρωτάτε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Μπράβο να πούμε στον Γερμανό τουρίστα που το πήρε λίγο πιο σοβαρά από όσο όλοι οι υπόλοιποι και το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Και να που θα δικαιωθούμε όλοι και επιτέλους θα μπορείς να πας ένα ξενοδοχείο και να ξέρεις ότι θα έχεις την ξαπλώστρα σου. Συνεχίζουμε με Τερέζα. Έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Fly Me to the Moon.

Alan Miles, Black Velvet στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο στα 30 λεπτά μετά από τις 8 και σχεδόν 30.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς με το μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bill, στο οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Άσπα ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bill της πλήρωσε την ασφάλεια ζωής αξίας 150 ευρώ. Και με αυτά τα 150 ευρώ έχουμε φτάσει τις 29.000 ευρώ και συνεχίζουμε. Θέλω να μπείτε στο soundis.gr, κάθετο Easy 972, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ένας από τους λογαριασμούς σας κάνει φτερά. Teddy Swims σε λίγο στην παρέα μας, τώρα Enrique Iglesias και αυτό είναι το Hero. What you

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Πολύ πολύ αγαπημένο Diamonds, Ριάννα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα για εσάς που είστε πολλά χρόνια παντρεμένοι ή που συζείτε πάρα πολλά χρόνια με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σας, θέλω να σας πω και αντιμετωπίζετε βασικά και κάποιο πρόβλημα. Θα μου πεις, τέλος πάντων, ναι, όλη αυτή η τριβή, η καθημερινότητα, η ρουτίνα επηρεάζουν τα ζευγάρια και διαβάζω πως ένα ζευγάρι που είναι μαζί 33 χρόνια αποκάλυψε το μυστικό της σχέσης του και μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμένετε. Ο πρώην πιλότος λοιπόν και η σύζυγός του, πρώην αεροσυνοδός, λένε πως το πιο σημαντικό που έκαναν ήταν να έχουν ο καθένας το δικό του δωμάτιο για ύπνο. Λόγω, λέει, διαφορετικού προγράμματος και ροχαλιτού, αποφάσισαν να κοιμούνται χωριστά και, όπως λένε, αυτό βοήθησε τη σχέση τους αντί να την χαλάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα ποιο είναι αυτό το στοιχείο που κάνει την σχέση καλύτερη όταν δεν κοιμάσαι με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου. Παράλληλα, όμως, λέει, μέσα σε όλα αυτά, φροντίζουν να περνούν χρόνο μαζί, να κάνουν ταξίδια και να λύνουν τις διαφωνίες τους χωρίς φωνές. Μάλιστα, όταν τσακώνονται, σταματούν τη συζήτηση για 2 ώρες ώστε να ηρεμήσουν πριν συνεχίσουν. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η εξαίρεση του κανόνα αυτό το ζευγάρι ή αν εμείς είμαστε ο κανόνας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει καλύτερο τη σχέση. Το ότι δεν κοιμούνται μαζί, πώς επηρεάζει τόσο πολύ αυτό. Το ότι τσακώνονται, ας πούμε, και μετά από 2 ώρες το ξανασυζητάνε, είναι ένα ωραίο κόλπο. Αυτό μπορώ να το καταλάβω και μπορώ να το σκεφτώ, ότι ναι, ηρεμείς, χαλαρώνεις και μετά πιάνεις τον τζακωμό από εκεί που τον άφησες. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Michael Jackson και Thriller στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
3: Ράστο.
2: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
3: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
3: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω.
2: Ένα.
3: Από εδώ.
2: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
3: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
2: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω 2 μέρες.
3: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
2: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Baba Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Everybody's changing. Εδώ, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο από τις 5 μέχρι και τις 7. Το αυριανό μας ραντεβού είναι από κοντά. Θα κάνουμε live εκπομπή από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Σας περιμένω όλους εκεί για να τα πούμε από κοντά. Το πρωινό σας ξύπνημα είναι ένα και αυτό λέγεται Easy Breakfast. Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας, να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε αύριο από κοντά. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο από τις 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης πολιτών, τα μέλη του οποίου παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΔΕ, αποσπώντας τεράστια ποσά από τα θύματά τους με τη συνολική λία από την εγκληματική τους δράση να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η πλήρης άρνηση του κατηγορητηρίου σε βάρος του είχε ο λεγόμενος ως φύλακας της εγκληματικής οργάνωσης με τους μαϊμού υπαλλήλους της ΔΔΕ. Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου της Κρήτης με την υπόθεση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Η νεαρή, όπως έγινε γνωστό, γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ την ίδια ώρα ο 30χρονος σύζυγός της έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Λύση στο μπλοκάρισμα που είχε δημιουργηθεί για χιλιάδες εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια του προγράμματος Σπίτι μου 2 φέρνει αναθεώρηση του σχεδίου Ελλάδα 2.0, καθώς οι συμβασιοποιήσεις που δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν έως και τις 2 Ιουνίου θα μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Αυγούστου μέσω χρηματοδότησης από την Ελληνική Ανεπτυξιακή Τράπεζα. Η Βρετανία και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του ορμούς με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό της προετοιμασίας, το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει στην περιοχή το πολεμικό πλοίο με τη βρετανική πλευρά να τονίζει ότι η προώθηση του πλοίου στην περιοχή δεν σημαίνει άμεση εμπλοκή, αλλά αποσκοπεί στο να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για την προστασία της ελεύθερης της ναυσιπλοείας, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.
11: Sports.
12: Ο Ζαν Μοντέρο της Βαλένθια έχει πραγματοποιήσει τρομερές εμφανίσεις στη φετινή σεζόν στη EuroLeague με ενδεικτικό παράδειγμα τους 29 πόντους κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Game 4 της EuroLeague και η Χάπουελ Τελαβίβ θέλει να τον αποκτήσει και για τη νέα σεζόν.
11: Easy Weather.
12: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
1: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
2: Καταπέτω. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό easier.
2: Oh, very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
5: Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. 4 ώρες κράτησε η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Μπίσκοτο Βιομηχανίας Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου που συγκλώνησε τα Τρίκαλα. Αμέσως μετά, όπως έγινε γνωστό, με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, ο Γενικός Διευθυντής της Βιολάντα φέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους για το δυστύχημα στα Τρίκαλα που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Σύμφωνα με την απόφαση, υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση 50.000 ευρώ, να δίνει τακτικά το παρόν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και το απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο και προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα, Ανακαινίζω επιχειρεί να ενισχύσει όπως και επισημαίνεται την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να ανακαινήσουν κλειστά ακίνητα. Ο συνολικός μάλιστα προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποδεικνύεται ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι παρά τις κυβερνητικές τριαμβολογίες, χρηματοδοτήθηκε λιγότερο από το 10% των περίπου 125.000 αιτήσεων που κατατέθηκαν, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες εγκλωβισμένους σε μια ψεύτικη υπόσχεση απόκτησης κατοικίας. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου κατόπιν απόφαση της ΑΔΔΗ. Όπως έγινε γνωστό, η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαφ μόνο στις 10.30 το πρωί. Η ΑΔΔΗ εστιάζει στο μεταξύ στις μισθολογικές αυξήσεις, στα δώρα δηλαδή στην πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα.
7: Easy Sports.
8: Ο Σεργέι Ρεμπρόφ πρόσφατα αποχώρησε από τον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας και είναι πιθανόν ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει την περίπτωσή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το όνομα του Ουκρανού έχει παίξει, υπενθυμίζεται και στο παρελθόν, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας ομάδων του Big Four.
7: Easy weather.
8: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Ένα. Από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ
1: να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προχώρησε η Τροχέα Αττικής με συνολικά 214 παραβάσεις να βεβαιώνονται και 8 οδηγούς να εντοπίζονται να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών από τους χρήστες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελλάς, μέσα σε 4 ημέρες πραγματοποιήθηκαν συνολικά 340 έλεγχοι σε βασικούς οδηγούς άξονες της Αττικής. Στην κοινωνική αντιπαροχή αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Ζώμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στον Αντένα. Ο Υπουργός τόνισε ότι τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία και περνούν στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και θα αποδώσουν 400 διαμερίσματα. Πρόκειται για ακίνητα, όπως και είπε, σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα δημοπρατηθούν εντός του 2026. Με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενίκια κυρίας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και καθιστώντας όλο ένα δυσκολότερη την έβρεση προσιτής στέγης. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικίων στην αγορά μέσω της αξιοποίησης χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Το ενδεχόμενο επανεκκίνηση του βραχύβιου σχεδίου ελευθερία επανεξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης πέραν από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Τη δήλωση έκανε κατά διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε μόλις εχθές Δευτέρα στο Fox News, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμα λάβει οριστική απόφαση για την επαναφορά της πρωτοβουλίας.
5: Easy Sports.
6: Η Μαρί Λουιζέτ έγραψε ιστορία στην Bundesliga, αφού έγινε και η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που οδήγησε στη νίκη ομάδα της άνδρικης γερμανικής λίγκας. Η Union Βερολίνου κέρδισε 3-1 τη Mainz.
5: Easy weather.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που στόχο έχει να διευκολύνει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, όπως επισημαίνεται, με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον, παρουσίασαν οι επικεφαλής των αρμόδιων Υπουργείων, Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη, θέτοντας το σχέδιο σε διαβούλευση έως και τις 25 Ιουνίου. Όπως και είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θα ξεκλειδώσει ευκαιρίες για δίκαιη ανάπτυξη και κάλεσε τους φορείς της αγοράς να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι εχθές στο Μεγάρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της σύσκεψης εξετάστηκαν ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το ζήτημα αυτό, μάλιστα, θα γίνει και αναλυτική ενημέρωση σήμερα Τρίτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης και την ΑΔΕ. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, αύριο, κατόπιν απόφαση της ΑΔΔ. Η κεντρική μάλιστα συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί. Η ΑΔΔ εστιάζει στις μισθολογικές αυξήσεις, στα δώρα, δηλαδή στην πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Το Big Well Festival 2026, μεγαλύτερη γιορτή wellness και fitness στην Ευρώπη, επιστρέφει δυναμικά στο ΟΑΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Φέτος μάλιστα αναμένεται να είναι το πιο εντυπωσιακό μέχρι και σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες, καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΟΑΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας. Easy Sports. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Στρασβούργου, που θα διεξαχθεί από τις 17 έως και 23 Μαΐου, για να κάνει πρόβα τζενεράλ εν όψη και του Λοράν Γκαρός που ακολουθεί. Easy weather. Για σήμερα, κύριο, στην Αττική αναμένεται έθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως και 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Μιαου.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
0: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
0: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
0: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω.
0: Ένα.
2: Πώς από εδώ.
0: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
0: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στο ραντεβού μας Dance, στην ώρα μας εδώ στο Ίζεντε 7,2, όπου ξεκινάει στο σημείο αυτό και αυτή την ώρα το καθημερινό μας μαγαζίνι, η ενημερωτική μας εκπομπή, για να δούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως θα ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στα breaks μας, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την βαριά ειδησιογραφία. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκού, να γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα διάθεση. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Τρίτη, σήμερα 12 Μαΐου, και θα δούμε αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε, τις ενότητές μας. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάζει για τις επόμενες ώρες, αν και έχουμε μπει για τα καλά έτσι σε ωραίο, ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό εννοείται κλίμα. Και στην τελευταία μας στήλη θα παρακολουθήσουμε τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος, αλλάξουμε λίγο ενέργεια και θα αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς όπως πάντα ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά θέματα, αναλυτικά με τη ειδησιογραφία της πολιτικής επικαιρότητας της ημέρας και τα πιο σημαντικά θέματα που έτρεξαν, και πάμε να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα. Θα ασχοληθούμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας να δούμε και τις εξελίξεις για το drone στην Λευκάδα. Καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό είναι το πρώτο που οπωσδήποτε δείχνει και τη βαρύτητα. Από εκεί και πέρα, οι έρευνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, επεσήμανε με χαρακτηριστικό τρόπο ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Στέφανος Γκίκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφερόμενος και στην περίπτωση του θαλάσσιου drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Είπε ότι γίνονται έρευνες ενδελεχής προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν πράγματι πρόκειται για μάγκουρα, ένα ουκρανικής κατασκευής drone επιφανείας, μη επανδρομένο προφανώς. Γι' αυτό και είναι drone. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τέτοιο, αλλά αν δεν ολοκληρωθούν οι έρευνες, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με τα βεβαιότητα, σημείωσε. Βρέθηκε στην ακτή της Λευκάδας, υπενθύμησε, έγιναν και οι κινήσεις όσο καλύτερα μπορούν να γίνουν, διότι πράγματι με το που ενημερώθηκε το λιμενικό, απομακρύνθηκε σε ένα ασφαλές σημείο, το ανέλαβε μετά ο στρατός και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και πραγματικά εξετάζεται ενδελεχώς. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι υπήρχαν πράγματι εκρηκτικά, όχι όμως τόσα που λένε, λιγότερο από 200 κιλά. Σε κάθε περίπτωση όμως καταλαβαίνετε ότι και τα 150 κιλά να υπάρχουν είναι μια βόμβα, όπως πολύ σωστά είπατε αναφερόμενος στους δημοσιογράφους. Στην συνέχεια τόνισε ότι είναι σκάφη αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην ευρυτέρη περιοχή. Πριν μάλιστα από μερικούς μήνες σημείωση είχαμε χτύπημα εμπορικού και ρωσικού σκιώδου στόλου στην Μάλτα. Είναι σκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν αποστάσεις 800 χιλιόμετρων, δηλαδή περίπου 450 ναυτικά μίλια. Πραγματικά έχει μεγάλες δυνατότητες και εμβέλεια αυτό το σκάφος και κατευθύνεται και από δορυφόρο, έχει και αυτή την δυνατότητα. Πρόσθεσε ο κύριος Γκίκας, μεταξύ άλλων αναφερόμενο στο περιστατικό, σε αυτό το σοβαρό περιστατικό με το drone στην Λευκάδα, όπου οι έρευνες ουσιαστικά, όπως προαναφέραμε, συνεχίζονται ενδελεχώς και μέχρι να ολοκληρωθούν, όπως και είπε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα κάτι. Είμαστε συντονισμένοι όμως για τις περαιτέρω εξελίξεις του θέματος. Πάμε να συνεχίσουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε σειρά επίκαιρων ζητημάτων τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Άσκησε έντονη κριτική, να σας πω, στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, τονίζοντας ότι τέτοιες μονομερείς πρωτοβουλίες της Τουρκίας δεν έχουν καμία νομική ισχύ στο διεθνές δίκαιο και απευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό της. Υπογράμμισε ακολούθως πως η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε μια σταθερή συνεπή πολιτική που στηρίζεται στον σεβασμό των κανόνων και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Και εκείνος αναφέρθηκε στο πρόσφατο περιστατικό με ντρόουν που εντοπίστηκε στο νησί της Λευκάδας. Παρέπεμψε στις δηλώσεις κιόλας και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σοβαρή εξέλιξη που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Στην συνέχεια ανέφερε ότι κάθε μονομερής ενέργεια στερείται οποιασδήποτε αξίας από πλευράς διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη διαβεβαίως στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνεται επιλεκτική εφαρμογή των κανόνων. Αυτά από τον κύριο Μαρινάκη. Επίσης
έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας ασκεί κριτική για τη ΔΕΗ τη στιγμή που η αξία της συμμετοχής του δημοσίου έχει ενισχυθεί σημαντικά, επισημένοντας ότι έχουν εξοικονομηθεί περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σχολίασε και τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες. Ενώ για το ζήτημα των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας υπογράμμισε ότι η είσοδος σε ξένη ιδιοκτησία είναι παράνομη, δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση, επισημένοντας ότι κανείς δεν μπορεί να εισβάλλει σε χώρο που δεν του ανήκει. Ενώ σχετικά με το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι όλοι έχουν διαχρονικά στηρίξει την παράταξη περιλαμβανομένων και πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών. Και όπως είπε, είναι σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή, ενώ για τυχόν απουσίες σημείωσε ότι ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, που ασχολήθηκε και αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα της πολιτικής και εσωτερικής ζώνης, και είδαμε κάποια από αυτά τα σημεία. Θέλω να προχωρήσουμε τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Αυτό το νέο τώρα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, να σημειώσω, παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Όλγας Κεφαλογιάννη και Σταύρου Παπασταύρου. Θέτει κανόνες, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, για την ανάπτυξη ποιοτικού και βιώσιμου τουρισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής του κάθε τόπου, δίνοντας και ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά, όπως καταλαβαίνετε. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση του χώρου, με σαφείς προϋποθέσεις για το πού, για το πώς και υπό ποιους όρους θα αναπτύσσεται αυτή η τουριστική δραστηριότητα, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη στροφή σε μη κορεσμένες περιοχές. Για πρώτη φορά, η επικράτεια κατηγοριοποιείται σε 5 διακριτές ζώνες σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο, με βάση την φυστάμενη τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τα ειδικά καθεστώτα προστασίας. Προβλέπονται επίσης, να σας πω, και όρια στο μέγιστο αριθμό κλινών στα νησιά ανάλογα με το μέγεθός τους. Ενώ για την παράκτεια τώρα ζώνη, τα πρώτα δηλαδή 25 μέτρα από την ακτογραμμή, τίθενται υπό καθεστώς πλήρους προστασίας, επιτρέποντας μόνο έργα κοινής ωφέλειας. Ειδικές ρυθμίσεις στο μεταξύ προβλέπονται ακόμα και για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς και εγκατελειμμένους οικισμούς, καθώς και για αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους. Επίσης, παρακολουθώντας και τη συνέντευξη τύπου της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη και του κυρίου Παπασταύρου, αναφέρθηκαν όλα αυτά που σας ανέφερα μόλις τώρα, και θα έχουμε τις επόμενες μέρες και πολλές επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά και πολλές περισσότερες εξελίξεις και πληροφορίες για το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Στο μεταξύ, να θυμίσω ότι μόλις εχθές Δευτέρα αναρτήθηκαν και όλα τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων που μπορούμε να βλέπουμε αναλυτικά και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Να συνεχίσουμε στον κύριο Χεραπετρίτη, απευθείας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προσερχόμενος μάλιστα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Χεραπετρίτης. Αναφέρθηκε στην ατζέντα, να σας υπογραμμίσω, των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε και γνωστό ότι θα ενημερώνει για την ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, που είδαμε και στα προηγούμενά μας θέματα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια ιδιαίτερη σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί θα εξαχθούν και τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε στην συνέχεια πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερως προς την πλευρά της Ελλάδας. Πάντως, το Συμβούλιο των Εξωτερικών Υποθέσεων εχθές ανέφερε ότι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για μείζωνα θέματα, τα οποία βρίσκονται και στην επικαιρότητα και στην πρώτη γραμμή ουσίας της επικαιρότητας, για τη Γάζα, για την Ουκρανία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελλάδα, όπως και είπε, βρίσκεται στο προσκήνιο στις περισσότερες πρωτοβουλίες. Ενώ σε ό,τι αφορά τώρα την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, στην Μέση Ανατολή, η Ελλάδα με τις χειρές έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Τονίζουμε με κάθε ευκαιρία την ανάγκη να υπάρξει διασφάλιση απολύτως της ελεύθερης ναυσιπλοείας και είμαστε και διατεθειμένοι, όπως και είπε, να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους μας. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον Υπουργό Εξωτερικών απευθείας από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, να υπενθυμίσω και να επαναλάβω ξανά. Και πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ τώρα, όπου 5 ερωτήσεις προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων θέτει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς.
Δεδομένου ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποφεύγει όπως σόδια όλο στο λιβάνι τη δημόσια ανταλλαγή απόψεων μαζί μου, τον προκαλώ να απαντήσει στα κάτωθη ερωτήματα εν ώψη και της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Αυτό ανέφερε ο κύριος Τσουκαλά σε δήλωσή του με τίτλο 5 ερωτήσεις προς τον κύριο Μαρινάκη. Και όπως τον προέτρεψε, είπε να απαντήσετε χωρίς υπεκφυγές και να απαντήσετε με κάθε λεπτομέρεια σε διάφορα θέματα της πολιτικής και εσωτερικής επικαιρότητας που βρίσκονται και στην πρώτη γραμμή, ουσιαστικά όπως και ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς από τη δική του μεριά. Να δούμε και ένα επόμενο θέμα. Κοιτάω και το χρόνο μου, δεν προλαβαίνουμε να το δούμε αναλυτικά. Να σας πω ότι στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη στράφηκαν οι προβολείς των προοδευτικών δυνάμεων, αφού ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πυκνώνει κατά κόρυφα τις δημόσιες παρεμβάσεις του, καθώς μετρά αντίστροφα και ο χρόνος για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Θα δούμε στην επόμενη ενότητα πολλά περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν προλάβαμε. Σας έδωσα έναν μικρό πρόλογο για το τι θα παρακολουθήσουμε. Αυτές ήταν κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην πρώτη ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο έχει ξεκινήσει. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με αμέσως επόμενη και δεύτερη ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Οπότε σε λίγα δευτερόλεπτα θα τα δούμε όλα αναλυτικά και παρέα.

Και πάμε να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα, αφού λίγο πριν, λίγα δευτερόλεπτα πριν, ολοκληρώσαμε και το πρώτο μας σκέλος. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, που είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται και αυτό. Κανονικά έχουμε πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, υπενθυμίζω, Τρίτη 12 Μαΐου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα και να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους από εσάς, όσους ακροατές, συντονιστήκατε μόλις τώρα. Η δεύτερη ενότητα, εσωτερική επικαιρότητα, παίρνει στο σημείο αυτό την σκυτάλη και πάμε να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εξίσου εσωτερικές ειδήσεις της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε λίγο πριν, που είχε να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα να μεταβώ στο θέμα μας και να θυμίσω ότι στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη στράφηκαν οι προβολείς των προοδευτικών δυνάμεων τις προηγούμενες μέρες, αφού ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πυκνώνει κατακόρυφα τις δημόσιες παρεμβάσεις του, καθώς μετρά αντίστροφα και ο χρόνος για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Ήδη στην Αμαλία, στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, βρίσκεται επίποδος να μεταφέρω την εικόνα, καθώς συνεργάτες του εκτιμούν πως η πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού μπαίνει πλέον και στην τελική ευθεία. Υπό αυτήν την έννοια, ο κύκλος των στενών συνεργατών του κ. Τσίπρα, που τρέχει τις προετοιμασίες για το νέο κόμμα, έχει επικεντρωθεί στη δρομολόγηση όλων των τελευταίων εκκρεμωτήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Να θυμίσω ότι η σύσκεψη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις και την πορεία αντιμετώπισης των επιζωοτιών πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια να μεταφέρω τη σύσκεψη, εξετάστηκαν τώρα ο προγραμματισμός και το ύψος των νέων καταβολών, συμπεριλαμβανομένης και της επιδότησης τιμολογίων λιπασμάτων. Για το ζήτημα, μάλιστα, αυτό θα γίνει και αναλυτική ενημέρωση σήμερα, Τρίτη, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης και την ΑΔΕ. Οπότε θα έχουμε και στο επόμενο μας μαγκαζίνο περισσότερες εξελίξεις και πληροφορίες για αυτό το θέμα. Ως προς την ευλογία τώρα των εγωπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων, όπως επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητη η πιστή και συνεχής εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αποτραπεί και τυχόν ανατροπή της θετικής πορείας προς την εκρίζωση της νόσου. Σε ό,τι αφορά τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, έγινε και επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού, τόσο με τη μορφή των άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, όσο και με τη μορφή των φορολογικών ελαφρύνσεων. Υπογραμμίστηκε, να θυμίσω, και η ανάγκη να συνεχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας και η επιτήρηση στο πεδίο με ενδελεχή χαρτογράφηση της διασποράς της νόσου. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, από την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μόλις εχθές για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών, όπως αναφέρεται και σε επίσημη ανακοίνωση, η οποία κιόλας πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζουμε με τον κύριο Τσουκαλά. Ο κύριος Μαρινάκης δεν μας εξέπληξε ούτε εχθές. Επέλεξε κατά την προσφυλή τακτική του να μην απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα που του θέσαμε, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλά σε απάντηση που εξέδωσε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να θυμίσω ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής είχε θέσει προς απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη 5 ερωτήματα. Όπως πρόσθεσε, πέταξε και πάλι την μπάλα στην εξέδρα, εκτός και αν έχει μείνει και ο ίδιος άφωνος μπροστά στις αποκαλύψεις. Να περάσουμε τώρα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος είπε ότι σήμερα βάζουμε τον πρώτο σπόρο στη εξωστρέφεια στην χώρα μας να ανθίσει. Όχι επειδή το επιβάλλουν οι συνθήκες, αλλά γιατί το επιτρέπουν οι δυνατότητές μας, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη όλα όσα χρειάζονται για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Κατά διαδικτυακή, μάλιστα, ομιλία του σε εκδήλωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ο κ. Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη η χώρα να περάσει από την λογική της αποσπασματικής παρουσίας σε μια συγκροτημένη στρατηγική εξαγωγικής ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, η χώρα διαθέτει τη γη, το κλίμα, ανθρώπους με γνώση, εμπειρία και μεράκι, αλλά και τα προϊόντα που κουβαλούν ποιότητα, ιστορία και ταυτότητα. Εκείνο που απαιτείται, όπως είπε πλέον, είναι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συνέπεια και κυρίως μια κοινή στρατηγική που θα μετατρέψει αυτό το ισχυρό παραγωγικό αποτύπωμα σε μια πραγματική εθνική δύναμη.
Αλλάζουμε κλίμα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν εχθές μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων δύο από τους 7 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε, να θυμίσω, απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ένα θέμα το οποίο έχουμε παρακολουθήσει και τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε και την εξέλιξή του τώρα. Αντίθετα, τώρα οι υπόλοιποι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους ενώπιον μάλιστα των ανακριτικών αρχών. Η πλειονότητα των κατηγορουμένων φαίνεται να δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και πως δεν έχουν και καμία σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Ενδεικτικά, κατηγορούμενος που φέρεται να είχε το ρόλο του φύλακα και μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους υποστήριξε ότι κανείς δεν μου είχε φέρει να φυλάξω οτιδήποτε, δεν έχω καμία σχέση με τις απάτες και με κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους. Αντίθετα, άλλος κατηγορούμενος παραδέχτηκε την εμπλοκή του στο κύκλωμα, αλλά συμμετείχε, όπως φέρεται να υποστήριξε, μόνο σε δύο πράξεις αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι σαρωτική είναι η έλεγχη της τροχέας για τα ηλεκτρικά πατίνια με 214 μάλιστα παραβάσεις και 8 μεθυσμένους οδηγούς. Να δούμε και το θέμα αναλυτικά. Σε εκτεταμένη λοιπόν επιχείρηση ελέγχων για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προχώρησε η τροχέα Αττικής με συνολικά 214 παραβάσεις. Να βεβαιώνονται και 8 οδηγούς να εντοπίζονται να κινούνται υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών από χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από την Ελλάς, μέσα σε 4 μόλις ημέρες πραγματοποιήθηκαν συνολικά 340 έλεγχοι σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Από αυτούς προέκυψαν 214 παραβάσεις, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Ιδιαίτερη πάντως ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι βεβαιώθηκαν και 8 παραβάσεις για οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών υπό την επίρρεια αλκοόλ, στοιχείο που αναδεικνύει και τους αυξημένους κινδύνους που συνδέονται επίσης με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε δημόσιους δρόμους. Να περάσουμε σε επόμενο θέμα και να σας ενημερώσω ότι σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη 13 Μαΐου αύριο, κατόπιν απόφαση της ΑΔΔΗ. Η κεντρική μάλιστα συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνος, όπως έγινε γνωστό, στις 10.30 το πρωί. Η ΑΔΔΗ εστιάζει στα εξής αιτήματα: στις μισθολογικές αυξήσεις, δηλαδή οριζόντια ενίσχυση των αποδοχών για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης, στα δώρα, δηλαδή στην πλήρης επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, όπως επίσης και σε θεσμικές αλλαγές, δηλαδή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και αναγνώρισης προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. 24ωρη λοιπόν πανελλαδική απεργία αυτή την Τετάρτη, αύριο 13 Μαΐου, κατόπιν απόφασης της ΑΔΔΗ. Να δούμε και τι ανέφερε ο κ. Χατζηβασιλείου στο σημείο αυτό. Η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τις νόμιμες επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να θωρακίσει το ελληνικό εθνικό συμφέρον και αντιδρά. Αυτό τόνισε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηβασιλείου, μιλώντας σε συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι κινήσεις Άγκυρας δεν παράγουν διεθνή ένομα αποτελέσματα. Σημείωσε επίσης ότι η Άγκυρα εξέφρασε ενόχληση για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για τα θαλάσσια πάρκα, για τις σχέσεις Ελλάδας με το Ισραήλ, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για την παρουσία της Σεύρο νοτίως της Κρήτης. Πρόσθεσε ακόμα ότι η Τουρκία ενοχλήθηκε και από την απόφαση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη να διδαχθεί στα σχολεία η ιστορία της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν και από τον κύριο Χατζηβασιλείου, ένα μικρό σχόλιο για το εν λόγω θέμα. Να δούμε επιπλέον θέματα, να περάσουμε στον κύριο Κορκίδη και να παρακολουθήσουμε και πώς πραγματοποιήθηκε η δράση Rebrain Greece στο Λονδίνο. Πάνω από 750.000 νέοι έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, να σημειώσω. 435.000 έχουν επιστρέψει και πλέον έχουμε ένα θετικό πρόσημο σε αυτούς που επιστρέφουν σε σύγκριση με αυτούς που φεύγουν. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας και εκείνος σε συνέντευξή του. Και με αφορμή, όπως σας προανέφερα, την εκδήλωση του Rebrain Greece που έγινε στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο και η οποία, όπως είπε, στέφθηκε με επιτυχία. Ήταν πρωτοβουλία, ανέφερε και δήλωσε, του Υπουργείου Εργασίας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Συμμετείχαν επιχειρήσεις και μέλη του σε αυτή την πραγματικά, όπως είπε, πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Έχει γίνει σε αρκετές πόλεις όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, διαβεβαίωσε, και γενικότερα τα παιδιά που φύγανε τη δεκαετία της κρίσης, που είναι πάνω από 750.000, όπως και είπαμε, περίπου 20.000
της δηλαδή, είναι το θετικό πρόσημο ετησίως. Πάντως, είχε ιδιαίτερη επιτυχία 3.000 Ελληνόπουλα που σπουδάζουν, εργάζονται ως στελέχη, ως απλοί εργαζόμενοι, ακόμα και φοιτητές που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Κορκίδη, με αφορμή την δράση Rebrain Greece που πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στο Λονδίνο. Να παρακολουθήσουμε και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ στο σημείο αυτό για τον Χαντεό. Τα νεότερα της κατάστασης υγείας του Έλληνα επιβάτη, μάλιστα από το κρουαζιερόπλοιο με τον Χαντεό, έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θοδωρής Βασιλακόπουλος, τονίζοντας ότι ο 70χρονος δεν έχει Χαντεό, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων διαβεβαίωσε ότι αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου, ενώ ανέφερε ότι στη συνέχεια και πρόσθεσε ότι πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Όπως δήλωσε, αυτό ακριβώς ισχύει και για τον Έλληνα συμπολίτη μας, ο οποίος δεν είχε ούτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα μέχρι στιγμής. Αυτές και εξελίξεις σχετικά με το κρούσμα από Έλληνα πολίτη μας, μάλλον τα νεότερα της κατάστασης της υγείας του Έλληνα επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο με τον Χαντεό, έδωσε και παρακολούθη και έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Και κλείνουμε λοιπόν την συγκεκριμένη και δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Ολοκληρώσαμε στο σημείο λοιπόν αυτό. Θα κάνουμε ένα σύντομο break να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας. Έρχονται και οι επιτυχίες μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο εδώ βεβαίως στο Easy 97,2, γιατί έχουμε πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Lose Control από Teddy Sims εδώ στον Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει και τις δύο πρώτες ενότητες, να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, έχουμε δει πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα. Είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να επιστρέψουμε και να επιστρέψουμε στην αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται κανονικά εδώ στον Easy. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα σήμερα Τρίτη, σήμερα 12 Μαΐου, και ελπίζω πραγματικά να ξεκουραστήκατε αυτό το σουκούνε, γεμίσατε μπαταρίες και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα με εντελώς νέα διάθεση. Εμείς στο σημείο αυτό θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά μας θέματα. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μία λέξη που μας αγχώνει, η αλήθεια είναι, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Εδώ λοιπόν σε αυτή την τρίτη ενότητα επαναλαμβάνω ξανά στον Easy 97,2 και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε οπωσδήποτε με το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας γενικότερα, και πάμε να δούμε τα σημεία του, κάποια από τα πιο σημαντικά. Να σας μεταφέρω ότι φρένο στην άναρχη τουριστική δόμηση, εισάγοντας αυστηρότερες αρτιότητες στις περιοχές με τη μεγαλύτερη πίεση και διαφορετική αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος ανάλογα με την ένταση της τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που ήδη δέχεται κάθε προορισμός, καθώς και όλα τα ιδιαίτερα γεωγραφικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, εισάγει το νέο αυτό ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσίασε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, όπως επίσης και η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η βασικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης για τουριστική ανάπτυξη στην εκτός σχεδίου δόμησης από τα 4 στρέμματα που ισχύουν σήμερα στα 8 στρέμματα, 12 στρέμματα σε ανεπτυγμένες περιοχές και έως τα 16 στρέμματα σε 18 δημοτικές ενότητες υψηλής τουριστικής επιβάρυνσης. Πάντως, να σας μεταφέρω ότι οι αυστηρότερες αρτιότητες επιβάλλονται κυρίως σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές που εκτείνονται σε 18 δημοτικές ενότητες από την Κέρκυρα και την Πιερία έως τις Ποράδες, 3 δημοτικές ενότητες στην Ζάκυνθο, σε Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο και τμήματα της Κρήτης, όπου η πίεση στις υποδομές, στους φυσικούς πόρους και κυρίως στο νερό θεωρείται πλέον οριακή. Σημειώνεται μάλιστα πως η εν λόγω αυστηροποίηση αφορά 18 από τις 1035 δημοτικές ενότητες, τις οποίες και χωρίζεται η χώρα. Για τις κορεσμένες τώρα περιοχές, προβλέπεται και ένα ανώτατο όριο των 100 κλινών, με συγχωρείτε, για νέες τουριστικές αναπτύξεις, για νέες επενδύσεις, ενώ για τις αναπτυσσόμενες περιοχές το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται οι περιορισμοί που είδαμε λίγο παραπάνω. Ιδιαίτερα πάντως πρόβλεψη κάνει το ειδικό χώρο ταξικό για την παράκτια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα, ένα πολύ σημαντικό σημείο του πλαισίου αυτού να σημειώσω, από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή. Στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, να επαναλάβω, απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση κυρίως τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Ειδικές επίσης προβλέψεις θα υπάρξουν και για τη βραχυχρόνια μίσθωση, με την Υπουργό Τουρισμού να δηλώνει ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τομέα του τουρισμού. Να αλλάξουμε κλίμα, θέλω να περάσουμε. Δεν αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Σε τουριστικό κομμάτι θα κινηθούμε, θέλω να περάσουμε στον κοινωνικό τουρισμό όμως το πρόγραμμα, γιατί μέχρι και την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 23:59 θα μπορούν δικαιούχοι και πάροχοι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΙΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, θυμίζω, δηλαδή συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕ. Οι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής της ειδικής εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή, σύμφωνα και με την προβλεπόμενη νομοθεσία. Οι αιτήσεις, όπως ξέρετε, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου, και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα διαδεθούν συνολικά, όπως βλέπω, 25.000 επιταγές. Τώρα, σε νησιά όπως Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κος, Σάμο και Ρόδο, δίνουμε μεγάλη προσοχή εδώ. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν
έως και 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους Δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου, καθώς και στην Θεσσαλία πλην των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 12 διανυκτερεύσεις. Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα εχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ενώ η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλον τον χρόνο για τα καταλήμματα, κυρίως της Βόρειας Εύβοιας, του Εύρου, της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων. Επαναλαμβάνω λοιπόν, μέχρι και την Τετάρτη 13 Μαΐου έχετε την ευκαιρία, είναι η καταληκτική ημερομηνία για να υποβάλλετε αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Αφορά τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ. Έκανα μία μικρή επανάληψη για να μην ξεχάσουμε και να μην ξεχαστείτε και εσείς. Και πάμε να προχωρήσουμε σε επόμενα θέματα. Φυσικά εδώ οικονομικής επικαιρότητας, να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει λίγο και με τις τιμές της βενζίνης που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ελαφρώς χαμηλότερες οι τιμές αναμένεται να δουν οι καταναλωτές στην Αντλία, όπως ανέφερε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι την Τρίτη σήμερα η τιμή της βενζίνης θα είναι 1 λεπτό χαμηλότερο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση θα είναι πιο χαμηλό κατά 3 λεπτά. Συνεπώς, η αμόλυβδη θα κινείται και θα βρίσκεται στο 2,06 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνηση περίπου στο 1,84. Την ίδια ώρα σημειώνει ότι καλό θα ήταν να εξεταστεί το μέτρο επιδότησης και για τη βενζίνη, όπως έγινε και με το πετρέλαιο κίνησης, που θα αφορά όλο το καταναλωτικό κοινό αλλά και την αγορά. Αυτές και οι προβλέψεις λοιπόν του Προέδρου Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, του κ. Κιούση, σχετικά με τις τιμές που θα δούμε σήμερα στην Αντλία στα πρατήρια καυσίμων. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα σε θέμα στεγαστικό, γιατί με ρυθμό που ξεπερνά το 7% συνεχίζουν να αυξάνονται τα ενίκια κύριας κατοικίας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και καθιστώντας όλο ένα δυσκολότερη την έβρεση προσιτής στέγης. Την ίδια στιγμή, τώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει μέσα σε επόμενες εβδομάδες το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με στόχο να αυξηθεί και η προσφορά κατοικιών στην αγορά μέσω της αξιοποίησης χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Σύμφωνα, να σταθούμε και σε αυτό το σημείο, με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα διαθέσιμα κινήτα προς ενοικίαση παραμένουν περιορισμένα σε σχέση με τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι τιμές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Το νέο πάντως πρόγραμμα, όπως επισημαίνεται, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις αυξήσεις, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να επισκευάσουν και να διαθέσουν και προς ενοικίαση έως και τις 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν κλειστές. Ανησυχία έχει υπάρξει, να υπογραμμίσουμε, και για νέες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστικών Κτηρίων Ελλάδος, ο Δημήτρης Καψίμαλης, περιέγραψε και την πίεση που δέχεται ο κατασκευαστικός κλάδος από τις συνεχείς αυξήσεις τιμών στα βασικά υλικά οικοδομής. Όπως είπε, οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν αυξηθεί κατά 33% από το 2021. Σκεφτείτε τώρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έως και το Μάρτιο του 2026 έχει υπάρξει αυτή η συγκεκριμένη αύξηση του 33%. Να σημειώσω ξανά, ενώ παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η ανωδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Και θα σταθούμε τώρα στο Ανακαινίζω 2026, στο πρόγραμμα, όπου, δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η επιδότηση αυτή για τους δικαιούχους του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 κυμαίνεται αρχικά στο 70% και 80% των δαπανών ανακαίνησης, με δυνατότητα προσάυξησης ανάλογα με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Να σας μεταφέρω. Για κατοικίες τώρα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το ποσοστό μπορεί να φτάσει στο 75% έως και το 85%, ενώ για νέους έως και 25 ετών προβλέπεται ενίσχυση έως 80-90%. Για ειδικές κατηγορίες όπως τρίτεκνη, πολυτεκνική, άτομα με αναπηρία, η επιδότηση μπορεί να αγγίξει έως και το 95%, βλέπω, το οποίο και αποτελεί και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης. Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν όρο 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, όπως και ξέρουμε.
Ο στόχος βεβαίως αυτών των προγραμμάτων, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, όπως αναφέρει και από τη δική της πλευρά η κυβέρνηση αναφορικά με το στεγαστικό πρόβλημα. Θέλω τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το Rebrain Greece, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με μια πολύ συμμετοχή, με μια μεγάλη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έντονο ενδιαφέρον λοιπόν για επιστροφή στην Ελλάδα αποτυπώνεται από τη συγκεκριμένη δράση. Με συμμετοχή ρεκόρ πραγματοποιήθηκε, να δούμε και το θέμα αναλυτικά, στο Λονδίνο η εκδήλωση Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με στόχο και τη διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού με την ελληνική αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, τώρα 3.107 άτομα είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους 35 επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε κλάδους από την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την ενέργεια έως και την ναυτιλία, τη συμβουλευτική υπηρεσία, τον τουρισμό, τη φαρμακοβιομηχανία και τέλος την υγεία. Αυτά μεταξύ άλλων και από το Rebrain Greece με έντονο ενδιαφέρον για επιστροφή στην Ελλάδα, όπως και αποτυπώθηκε. Λοιπόν, κλείνουμε και τη συγκεκριμένη μας ενότητα. Ολοκληρώσαμε και τις οικονομικές ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό, στην τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο συνεχίζεται εδώ στο Νίζεν 7,2. Είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα να παρακολουθήσουμε αρκετά και διάφορα. Έχουμε σε αναμονή τρεις συνολικά ενότητες. Οπότε μένετε εδώ, σε λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφουμε για αμέσω επόμενη στήλη εδώ του μαγκαζίνου. Μας έρχεται η διεθνής επικαιρότητα για να δούμε και αναλυτικά όλες τις εξελίξεις, κυρίως από τη Μέση Ανατολή.

Και βεβαίως είμαστε πανέτοιμοι για να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικότατα, είναι σε εξέλιξη, στονίζει συντονισμένη 97,2. Καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα σήμερα, Τρίτη, σήμερα 12 Μαΐου. Και να θυμίσω για όλους εσάς τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα και ήρθατε στην παρέα μας, ότι έχουμε παρακολουθήσει ήδη τις τρεις πρώτες ενότητές μας με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις, ενώ μόλις τώρα τα διεθνή μας παίρνουν την σκυτάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στον κόσμο. Θα έχουμε σε πρώτο πλάνο τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ειδησιογραφία μας. Να μεταφέρω το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του βραχύβιου σχεδίου ελευθερία επανεξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά όμως με ένα ευρύτερο πεδίο δράσης πέραν από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ερμούζ. Αυτή τη δήλωση να σας υπογραμμίσω ότι έκανε κατά διάρκεια τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στο Fox News μόλις εχθές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμα λάβει οριστική απόφαση για την επαναφορά της πρωτοβουλίας. Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το σχέδιο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το ανέστηλε, αν θυμάστε καλά, σύντομα, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη είπε ότι το Ιράν μίλησε για πυρηνική σκόνη, θα μένει βαθιές εγκαταστάσεις του. Όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ιράν για να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τη, σημειώνοντας ότι το θέμα θα αποτελέσει και αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Παρά τα αυτά, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και πάμε να δούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις που έχουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε για αρχή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Δήλωσε ότι η εκεχηρία ενός μήνα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη εντός αγωγικών, αν και ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Είπε ότι είναι απίστευτα αδύναμη. Θα έλεγα ότι η εκεχηρία βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη αυτή. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πολλοί επίσης ρώτησαν, έχει κάποιο σχέδιο ο Ντόναλντ Τραμπ? Ναι, φυσικά και έχω σχέδιο. Διαβεβαίωσε, έχω το καλύτερο σχέδιο που έχει υπάρξει ποτέ. Το Ιράν έχει ιτηθεί στρατιωτικά ολοκληρωτικά. Τους έχει μείνει λίγο στρατός, πιθανώς προσπαθούν να συγκεντρώσουν δυνάμεις κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Θα τον εξωτερώσουμε σε περίπου μία μέρα. Αλλά έχω ένα σχέδιο, είναι ένα πολύ απλό σχέδιο. Δεν ξέρω γιατί δεν το λέτε όπως είναι. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Αποκάλεσε επίσης και την πρόταση του Ιράν ηλίθια, μία μέρα αφού του τη χαρακτήρισε απαράδεκτη. Στο μεταξύ, το ανώτατο όργανο ασφαλείας της Λιθουανίας ανέκρινε σχέδια για την αποστολή στρατευμάτων σε μια διεθνή αποστολή με σκοπό την προστασία της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το γραφείο του Προέδρου. Το Συμβούλιο λοιπόν της Εθνικής Άμυνας, στο οποίο συμμετείχαν ανώτατοι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες, ενέκρινε την αποστολή έως και 40 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και πολιτικού προσωπικού άμυνας, για να συμμετάσχουν σε συμμαχικές επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας στη στρατηγικά ζωτική σημασία θαλάσσια ζώνη. Επανερχόμαστε στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ανανέωσης του Project Freedom, όπως είδαμε στον πρόλογό μας κατά την έναρξη της ενότητάς μας, αλλά αυτή τη φορά με ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής πέραν από την απλή συνοδεία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, όπως είδαμε, μόλις εχθές στο Fox News. Είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση για την συγκεκριμένη επανεκκίνηση του συγκεκριμένου έργου. Να υπογραμμίσουμε τώρα ότι οι ηγέτες του Λιβάνου απίφθηναν χθες έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας, που συνεχίζεται παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ έως από τις 17 Απριλίου. Ο νέος απολογισμός μάλιστα των Ισραηλινών πληγμάτων που επικαιροποίησε και χθες το Υπουργείο Υγείας της χώρας, βλέπω μόλις τώρα, ανέρχεται σε 2.869 θανάτους από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Εν όψη πάντως επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, αυτή την εβδομάδα είναι δρομολογημένη, να σας υπενθυμίσω, κατά την οποία το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ αναμένεται πολύ πιθανό να συζητηθούν. Ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα έγραψε στην πλατφόρμα ότι το Ιράν έχει ανακοινώσει την ετοιμότητά του να στηρίξει το τετραπλό σχέδιο του ΣΥ για την περιοχή του κόλπου. Το σχέδιο συζητήθηκε μάλιστα και κατά διάρκεια συνάντηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, όπως αναφέρει η εν λόγω ανάρτηση.
Ο κόσμος επίσης έχει λίγες εβδομάδες για να αποτρέψει την ανθρωπιστική κρίση λόγω του αποκλεισμού των λιπασμάτων στα στενά του ορμού. Αυτό λέει αξιωματούχος των ΗΕ στο Γαλλικό Πρακτορείο. Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από λοιμό αν τα λιπάσματα παραμείνουν μπλοκαρισμένα στα στενά του ορμού, ανέφερε με κατηγορηματικό τρόπο. Λοιπόν, η Βρετανία επίσης και η Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφάλειας στα στενά του ορμού. Να σας ενημερώσω, με στόχο και την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, όπως ξεκαθάρισαν. Με την Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπο, την Μοντε Μπρεζεόν, να δηλώνει εχθές σε τηλεοπτικό σταθμό ότι για το Παρίσι ουδέποτε ετέθη ζήτημα γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στα στενά του ορμού, με επιθετική διάθεση. Οι Υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου θα συμπροεδρεύσουν σήμερα Τρίτη σε τηλεδιάσκεψη ομολόγων τους από περίπου 40 χώρες, οι οποίες και έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συμμετάσχουν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν σε μια ειρηνικού χαρακτήρα αποστολή, όπως ανακοινώθηκε από το Λονδίνο. Αύριο, λοιπόν, στο επόμενό μας μαγκαζίνο και εδώ στην ενότητα της Διεθνούς Επικαιρότητας, θα δούμε και περισσότερες εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Να περάσουμε σε τοποθετήσεις που έκανε ο Αραγτζή. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, αναμένεται να βρεθεί και στο Νέο Δελχή στις 14 Μαΐου, την Πέμπτη δηλαδή, αυτήν την Πέμπτη, για τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των BRICS. Σύμφωνα με τα ειδικά μέσα ενημέρωση, η συνάντηση αποτελεί πρόπομπο τη 18η Συνόδου Κορυφής των BRICS, που έχει προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθεί επίσης στο Νέο Δελχή το Σεπτέμβριο, με την Ινδία να ασκεί φέτος την Προεδρία του Οικονομικού Μπλοκ, το οποίο και αριθμεί 11 βασικά μέλη, μεταξύ αυτών και η Ρωσία, όπως επίσης και η Κίνα. Να προχωρήσουμε στις δηλώσεις τώρα του Μπαγκάη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νεσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι η Κίνα είναι πλήρως ενήμερη πως ο πόλεμος επιβλήθηκε στην Τεχεράνη. Απαντώντας και σε ερώτηση σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, ο Μπαγκάη ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, υπενθυμίζοντας ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, επισκέφθηκε το Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα και μετέφερε και τις θέσεις της Τεχεράνης. Για να δούμε τι αναφέρει τώρα η Νότια Κορέα. Η Προεδρία, μάλιστα, της χώρας καταδίκασε την επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου στα στενά του ορμού, τονίζοντας ότι η Σεούλ θα προχωρήσει σε αντίδραση μόλις ταυτοποιηθεί η πηγή της επίθεσης. Ανώτερος, μάλιστα, αξιωματούχος της Προεδρίας δήλωσε ότι οι νοτιοκορεάτες ειδικοί έχουν ήδη πραγματοποιήσει αρχική εγκληματολογική ανάλυση των ζημιών στην πρίμνη του πλοίου. Την περασμένη, μάλιστα, εβδομάδα είχε αναφερθεί και έκρηξη και πυρκαγιά στο φορτηγό πλοίο Νάμου, όπως ονομάζεται, με σημεία Παναμά, το οποίο και διαχειρίζεται η νοτιοκορεάτικη ναυτιλιακή εταιρεία στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Και να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα μας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκάη, επιστρέφουμε σε άλλες τοποθετήσεις του, κλήθηκε να σχολιάσει αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Αίγυπτος απέστειλε πολεμικά αεροσκάφη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία και κατέριψαν ιρανικά drones. Ο Μπαγκάη δήλωσε ότι οι σχέσεις Τεχεράνης-Καΐρου βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτό που με ανησυχεί, είπε, είναι η ασφάλεια της περιοχής και, όπως έχει αποδειχθεί, κάθε πράξη παρέμβασης που μπορεί να υπονομεύσει τη σταθερότητα περιοχής απορρίπτεται ανεξάρτητα από τον φορέα, την πλευρά ή τη χώρα που παρεμβαίνει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και κλείνουμε εδώ με τις ειδήσεις από τον κόσμο που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, για να περάσουμε και σε αμέσως επόμενα θέματα που αλλάζουμε κλίμα στο σημείο αυτό. Να περάσουμε στην εξάπλωση του Χαντεού, γιατί σε επιφυλακή βρίσκονται όλοι οι διεθνείς φορείς. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες, παρακαλώ, για την αποτροπή εξάπλωση του Χαντεού. Η ειδική πτήση, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας, μετέφερε 14 Ισπανούς υπηκόους που ταξίδευαν με το κουραζιερόπλοιο Χόντιου σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης. Οι επιβάτες ταξίδεψαν σε ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος, να σας μεταφέρω, με καλυμμένες θέσεις και θαλάμους βιολογικού περιορισμού, προκειμένου να περιοριστεί κάθε πιθανότητα διασποράς του ιού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τώρα, παρόμοιες επιχειρήσεις επαναπατρισμού παρακολουθήσαμε και βρίσκονται και σε εξέλιξη, μάλιστα, και στις ΗΠΑ, όπου από τους 17 επιβάτες που επέστρεψαν, ένας βρέθηκε θετικός στον ιό, ενώ ακόμα ένας εμφανίζει ήπια συμπτώματα. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται ήδη σε εξειδικευμένη μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, ενώ την ίδια ώρα η Γαλλία επιβεβαιώνει κρούσμα του ιού, με το Υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει το συγκεκριμένο περιστατικό έχει έρθει σε επαφή με τουλάχιστον 22 άτομα. Οι επαφές αυτές έχουν ειδοποιηθεί και βρίσκονται σε διαδικασία ιχνηλάτησης και παρακολούθησης. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Η Ισπανία επίσης διαβεβαίωσε, να θυμίσω ξανά,
ότι έλαβε όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να αποφευθεί η διάδοση του Χαντέου μετά την ανακοίνωση των δύο θετικών κρουσμάτων ενός Αμερικανού και μιας Γαλλίδας μεταξύ αυτών που απομακρύνθηκαν μόλις προχθές Κυριακή στα Κανάρια νησιά από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Ο Αμερικανός και η Γαλλίδα, να θυμίσω, οι οποίοι επέστρεψαν στις πατρίδες τους αφού αποβιβάστηκαν από κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από το Χαντέο, βρέθηκαν θετικοί σύμφωνα με τις αρχές. Με συγχωρείτε. Συναγερμός έχει τεθεί και στη Γαλλία, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα που ασχοληθήκαμε με τον Χαντέο. Σε καραντίνα βρίσκονται 22 άτομα που είχαν επαφές με το κρουαζιερόπλοιο. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ τις διεθνείς μας ειδήσεις. Έβλεπα για το χρόνο μου 10 και 35 πρώτα λεπτά. Είχα δρομολογήσει ακόμα 3 διεθνή θέματα, αλλά δεν μας φτάνει και ο χρόνος. Κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό την ενότητα των διεθνών ειδήσεων που παρακολουθήσαμε, στο σημείο αυτό κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Βεβαίως μένετε εδώ, μένετε στον Easy, συντονισμένοι 7,2. Περνάμε λίγο στις επιτυχίες μας, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε και λίγο διάθεση για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, σε λίγα λεπτά μάλλον, μετά και την επιτυχία μας σε αμέσως επόμενες δύο ενότητες, οι οποίες είναι ακόμα σε αναμονή. Ραντεβού σε πολύ λίγο εδώ στο Easy 7,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας από τον Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Next Summer. Απολαύσαμε έτσι για να μπαίνουμε και λίγο και σε κλίμα καλοκαιριού, το οποίο είναι και πρώτων πυλών. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε βεβαίως το καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ αλλάζουμε κλίμα τώρα. Θα περάσουμε στην πέμπτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Θα δούμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Σήμερα υπενθυμίζω Τρίτη, σήμερα λοιπόν 12 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να πω σε όλους και σε όλες. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να γεμίσατε μπαταρίες σε αυτό το σουκού και να ξεκινήσατε αυτή τη νέα εβδομάδα με νέα διάθεση. Πάμε βεβαίως να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας και την αθλητική δισιογραφία μας. Φυσικά δεν γίνεται να μην έχουμε στο πρώτο μας θέμα θέματα που αφορούν την ΑΕΚ, η οποία και βγήκε πρωταθλήτρια της Ελλάδας. Κατέκτησε λοιπόν για 14η φορά στην ιστορία της με έναν επιβλητικό μάλιστα τρόπο το πρωτάθλημα. Δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση μάλιστα των play-off, η Νέα Φιλαδέλφια έβαλε τα γιορτινά της και τον γκολ του Ζωάο Μάρι.

αποδέσμευσης των 600.000 ευρώ για να κάνει δικό του τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος λοιπόν προπονητής με τον Ριμπάλτα είχαν τονίσει εξ αρχής, βλέπουμε και ένα μικρό χρονικό, ότι το πλάνο τους ήθελε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί. Μετά τις δύο πρώτες έχουν καταφέρει να δικαιωθούν κατακτώντας το πρωτάθλημα και να μπορούν να δίνουν και την ελπίδα στους φίλους της ΑΕΚ ότι έρχονται ακόμα καλύτερες μέρες. Εντάξει, φαντάζομαι ότι η μεγάλη οπαδή αυτής της ομάδας των Κιτρινών Μαυρών ήμασταν εκεί και παρακολουθήσαμε τα πάντα από το Α έως και το Ω. Στην παρουσίασή του στον πάγκο της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δηλώσει μάλιστα ότι δεν θα κάνει αυτούς που τον επέλεξαν να ντραπούν ποτέ. Κάποιες φορές θα παίζουμε καλύτερα, κάποιες φορές χειρότερα, θα παλεύουμε όμως σαν ζώα. Στο γήπεδο είχε τονίσει έτσι με χαρακτηριστικό και κατηγορηματικό τρόπο. Η υπόσχεσή του λοιπόν τηρήθηκε σε όλα τα επίπεδα. Όλα ξεκίνησαν με τις τρεις ευρωπαϊκές καλοκαιρινές προκρίσεις που τις εξασφάλισαν και μία θέση στην League Phase του Conference League, στο οποίο έφτασε μέχρι και τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Ράγιο Βαγιακάνο, που έχει εξασφαλίσει και τη θέση της στον τελικό της διοργάνωσης. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η ΑΕΚ στα χέρια των Νίκολιτς και Ριμπάλτα έχει αλλάξει σαρωτικά τον τρόπο λειτουργίας της εντός και εκτός γηπέδου. Η σοβαρότητα μάλιστα του Σέρβου και το πλάνο του Ισπανού έχουν χαρίσει πέραν από το πρωτάθλημα που παρακολουθήσαμε διεξοδικώς, όπως σας προανέφερα, την Κυριακή, και την ελπίδα για τη συμμετοχή στην League Phase του Champions League. Θέλω να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, βεβαίως, στο κλίμα της ΑΕΚ, στο κλίμα των Κίτρινων Μαυρών, και να δούμε και ακόμα κάποια θέματα. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, μετά τα ξέφρενα πανηγύρια με τους φιλάθλους στον αγωνιστικό χώρο της Alwin Arena για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έδωσαν και ένα πολύ μεγάλο σοου, θέλω να πω, και στα αποδυτήρια, με τον Κοϊτά να ξεχωρίζει μάλιστα. Ο Αμπουμπακαρί, με συγχωρείτε, Κοϊτά, μαζί με τους Λάζαρο Ρότα και Ζήνη ξεχώρισαν λοιπόν στους πανηγυρισμούς της ΑΕΚ στα αποδυτήρια του γηπέδου, με τον εξτρέμ της Ένωσης να τραγουδά «Σε άπτεστα θέλω». Να σας υπογραμμίσω ελληνικά τον ύμνο της ομάδας με μεγάλο ενθουσιασμό. Οι χοροί και τα μπουγελώματα έπεφταν βροχή στα αποδυτήρια της ομάδας, αποδεικνύοντας και το πάρα πολύ καλό και θετικό κλίμα, αλλά και τη χαρά που μπορεί να φέρει στους αθλητές μια τέτοια αντίστοιχη μεγάλη επιτυχία. Στα social media έχουν κάνει το χειρό του κόσμου όλα αυτά τα βίντεο από τους Κιτρινόμαυρους. Θέλω να περάσουμε και στον Μάριο Ηλιόπουλο στο σημείο αυτό, ο οποίος πλέει σε πελάγη ευτυχίας και δικαίως για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Μίλησε κιόλας και στην κάμερα του Αντένα για τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού που έφερε και τον τίτλο. Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Μάριο Ηλιόπουλο να πανηγυρίζει και εντός του γηπέδου, αλλά και σε εξωτερική του νυχτερινή έξοδο, να σημειώσω. Ενώ σε δηλώσεις που έκανε χαρακτήρισε συγκλονιστικό και κάτι διαφορετικό τον 14ο τίτλο. Η στιγμή όταν τη ζει στην θεωρία είναι διαφορετικές και στην πράξη διαφορετικές. Εγώ το πίστευα ότι θα πάρουμε ακράδαντα το πρωτάθλημα μαζί με όλους τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου, σε βαθμό πάνω από το 90%. Δεν είναι υπερβολή να το πω αυτό. Στη ζωή μου, όταν κάνω κάτι, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά μπορώ, και από το επαγγελματικό και από το χόμπι μου, το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Νίκολιτς, μεγάλη μορφή. Ο Χαβιέ Ριμπάλτα και αυτός, μεγάλη μορφή. Οι παίκτες έχουν μπει σε μια διαδικασία η οποία έδειχνε τι μπορεί να κάνει. Θα μπορούσαμε να ήμασταν και στον τελικό του conference φέτος, γιατί η Ράγιο μας απέκλεισε για μια φάση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί η ΑΕΚ αξίζει πολλά. Ξυπνάει μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μάριος Ηλιόπουλος σχετικά με την νίκη του πρωταθλήματος των Κίτρινων Μαυρών. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Στο σημείο αυτό, ο Παναθηναϊκός τώρα περιμένει την ολοκλήρωση της σεζόν για να δρομολογήσει και τις αλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι, με σκοπό να αλλάξει και η εικόνα τη νέα σεζόν, και το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει από τον πάγκο του ο Ράφα Μπενίτεθ. Αναφέρουν διάφορες πληροφορίες και πηγές. Με ουκρανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σεργέι τώρα Ρεμπρόφ πρόσφατα αποχώρησε, να θυμίσω, από τον πάγκο της Εθνικής Ουκρανίας, και είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να κυνηγήσει αυτήν την περίπτωση. Το όνομα του Ουκρανού έχει παίξει και στο παρελθόν για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας ομάδων του Big Four. Ο Ουκρανός προπονητής, να προσθέσει ότι κυκλοφορεί ελεύθερο στην αγορά και σύμφωνα και με ουκρανική ιστοσελίδα που παρακολουθήσαμε και λίγο πριν, τα έχει βρει σε όλα με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα μάλιστα με διεθνή δημοσίευμα, ο Ρεμπρόφ ήρθε στην Ελλάδα πριν περίπου 2 εβδομάδες για να ξεκινήσει επαφές με τον Παναθηναϊκό.

Αυτό οι δύο πλευρές είχαν συνομιλήσει και το φθινόπωρο, συγχωρέστε, με το 2025, όπου είχαν έρθει και σε προφορική συμφωνία. Ο 51χρονος, μάλιστα, στο παρελθόν έχει προπονήσει και την Εθνική Ουκρανία, σε επαναλαμβάνω, όπως και τις Αλαΐν, Φερεντσβάρος και Δυναμό Κιέβου. Δεν έχουμε κάτι επίσημο μέχρι στιγμής να σημειώσω, αλλά φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις, αλλά και νεότερα όσον αφορά αυτό το θέμα. Αλλάζουμε σελίδα, αλλάζουμε και θέμα. Η Μαρί Λουιζέτα έγραψε ιστορία στη Bundesliga, αφού έγινε και η πρώτη γυναίκα προπονήτρια που οδήγησε και στην νίκη της ομάδας της ανδρικής γερμανικής λίγκας. Η Union μάλιστα Βερολίνου κέρδισε 3-1 την Bayern. Η 34χρονη τώρα προπονήτρια της Union Βερολίνου, που αντικατέστησε τον Στέφεν Baumgart, σταμάτησε το αρνητικό σερί της και χάρισε ένα τρίποντο στην ομάδα της, η οποία και έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Η Union προετοιμάζεται μάλιστα και για την 34η και τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος, όπου το Σάββατο 16 Μαΐου θα αντιμετωπίσει την Augsburg του τραυματία Γιαννούλη. Η 34χρονη τώρα προπονήτρια δήλωσε ότι είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που κάναμε μια εξαιρετική και καλή εμφάνιση εδώ σήμερα σε αυτό το όχι και τόσο εύκολο παιχνίδι, και που τα παιδιά τελικά ανταμείφθηκαν. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων μετά το πέρος του αγώνα και στις δηλώσεις που έκανε on camera. Τώρα να συνεχίσουμε με τον Braxton Key, γιατί τραυματίστηκε στο μάτς της Βαλένθια με την Μπασκόνια και οι άνθρωποι της ομάδας ανησυχούν εν ώψη και του Game 5 της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, που είναι δρομολογημένο για αυτήν την Τετάρτη 13 Μάιου και θα κρίνει και την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις αρχές τώρα του δεύτερου μέρους του μάτς της Βαλένθια με την Μπασκόνια, ο Key δέχτηκε, να υπενθυμίσω, ένα ακούσιο χτύπημα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να πέσει το έδαφος και να αποσυρθεί από την αναμέτρηση λίγο 24 ώρα πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ από τη δική του πλευρά, μετά τον αγώνα όπου η ομάδα του ιτήθηκε 86-88, δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα για τον τραυματισμό του αθλητή του, ενώ αποκάλυψε ότι είχε μεταφερθεί και ήδη στο νοσοκομείο. Πολλά περαστικά, να ευχηθούμε και εμείς από την δική μας πλευρά. Νομίζω προλαβαίνουμε ένα ακόμα θέμα. Πάμε σε Μπαρτσελόνα, η οποία πανηγυρίζει και εκείνη την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ισπανίας, αφού μετά την νίκη με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νου για την 35η αγωνιστική της Ισπανικής Λα Λίγκα, σήκωσε και τυπικά το τρόπαιο της Ισπανικής Λα Λίγκα. Το σκηνικό είχε στηθεί από νωρίς μάλιστα στο Καμπ Νου, αφού η Μπαρτσελόνα ήταν και ήδη στο πλάς 11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 4 μάτς δηλαδή πριν το φινάλε της σεζόν, και έτσι το κλασικό μετετράπη σε μια φιέστα για τους Καταλανούς. Και γι' αυτό το τρόπαιο της Ισπανίας, εντάξει, παρακολουθήσαμε πάρα πολλά βίντεο που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου με μια ατμόσφαιρα έτσι εξαιρετικά πανηγυρική και φαν. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα μου δώσετε κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Ολοκληρώσαμε με τις αθλητικές μας ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για την σημερινή μέρα. Θα περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, όπου ο καιρός θα είναι καθαρός και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ελάχιστη νεφοκάλυψη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει, ανεβαίνουμε αρκετά, τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και κλείνουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη ενότητα όπου παρακολουθήσαμε αθλητικές ειδήσεις και αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική. Και βεβαίως συντονιζόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έρχονται και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος με την τελευταία ενότητα, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή εδώ που αλλού τονίζει 97,2. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των ενοτήτων μας που αφορούν τη βαριά ειδησιογραφία, τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο, είμαστε έτοιμοι, όπως καταλαβαίνετε, να περάσουμε στο σημείο αυτό στην τελευταία μας στήλη εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Νίζ 97,2, και να κλείσουμε τώρα με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Τρίτη λοιπόν, υπενθυμίζω ξανά, 12 Μαΐου, και πάμε να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που σας έχω ετοιμάσει για
για τη σημερινή μέρα. Βεβαίως θα ξεκινήσω με την Σακύρα, γιατί ξέρετε, κυκλοφόρησε τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ. Η Βασίλισσα λοιπόν του Μουντιάλ, όπως την αποκαλούμε, επέστρεψε με νέο τραγούδι για το FIFA World Cup 2026, δίνοντας ήδη μια πρώτη γεύση από τον φετινό μουσικό ύμνο της διοργάνωσης για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό αλλά και Καναδά. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη φορά, μάλιστα, που η Κολομβιανή Σταρ αναλαμβάνει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης μετά το Waka Waka This Time for Africa το 2010, να θυμίσω. Στο Die Die τώρα που κυκλοφορεί σε συνεργασία με τον Burna Boy, συνοδεύεται και από το βίντεο κλιπ το οποίο έχει γυριστεί στο ιστορικό Maracana Stadium, δημιουργώντας έντονη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Στο soundist.gr, στο δικό μας soundist.gr, κάντε μια βόλτα και σας έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα αποκλειστικά για αυτό, το οποίο σίγουρα θα το απολαύσετε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο, να δούμε το χρονικό εντός εισαγωγικών σεισμό στην Αθήνα, θέλω να πω. Για αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, προκάλεσε συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Περισσότεροι, μάλιστα, από 80.000 θεατές χόρευαν στο ρυθμό τους, ήμασταν εκεί, το απολαύσαμε, ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Φαντάζομαι και από τη δική σας μεριά οι περισσότεροι δεν θα αφήσατε αυτή την ευκαιρία. Οι Μετάλλικα λοιπόν επέστρεψαν στην Ελλάδα έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια και χάρισαν μία από τις μεγαλύτερες βραδιές, θα πω, των τελευταίων ετών. Η εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε λοιπόν στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους, με το Ολυμπιακό Στάδιο να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο metal σκηνικό. Εντάξει, ήταν φαντασμαγορικό το θέαμα, με εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ένταση από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Από τις στιγμές πάντως που ξεχώρισαν ήταν το καθιερωμένο μουσικό Dudley, τον Robert και του Kirk, οι οποίοι επέλεξαν να τιμήσουν την Ελλάδα με δύο ιδιαίτερες διασκευές. Αρχικά έπαιξαν σε heavy metal εκδοχή το σιρτάκι του Ζορμπά του Μίκη Θοδωράκη, ενώ στη συνέχεια ερμήνευσαν το Δε Χωράς Πουθενά του συγκροτήματος Τρύπες. Ήταν το κάτι άλλο, θα πω, αυτή η συναυλία των Μετάλλικα το Σάββατο εδώ στην Αθήνα, εδώ στο ΆΚΑ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την τελευταία μας, με το τελευταίο μας μαστράι, το Be Well Festival, θέλω να σας πω, by Alwyn, έρχεται στο ΆΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή Wellness and Fitness. Μέγας χορηγός είναι η Alwyn, όπως καταλαβαίνετε, σηματοδοτώντας και τη νέα εποχή και διατηρώντας και την κληρονομιά του ΟΠΑΠ. Η Alwyn συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό και τις εμπειρίες που εμπνέουν τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Λοιπόν, 6 και 7 Ιουνίου το Be Well Festival επιστρέφει λοιπόν στο ΆΚΑ και θα έρθουμε το επόμενο διάστημα για να κάνουμε ξανά reminder. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας try για τη σημερινή μέρα. Εγώ ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού στον Easy 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.